0: 96,8 Velvet.
1: Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και το καλοκαίρι.

περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα Classic Hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Άλλος λόγος για την τόνωση του εγώ, για να διώξεις τη μοναξιά, εξαιτίας.
2: Γιατί έχεις μοναξιά, Μάρια, αφού είσαι σε σχέση και ρίχνεις κέρατο.
3: Τι γιντροπή δε βλάπτη, θα σας λέγαμε.
2: Άσε, εγώ με τον Κώστα νιώθω πάρα πολύ μόνη, γι' αυτό τι έκανα. Πήγα και με το φίλο του.
3: Τι.
2: Ρε, είστε σοβαρές.
4: Αν είναι η αγάπη αμαρτία.
2: Όμα σου άρεσε και συγγνώμη τώρα κιόλας πήρα το θάρρος, συμπλήρωσε αυτό το έντυπο και στείλε τη συστατική επιστολή στον δικό μου γιατί τάχα εγώ από πάνω είμαι ξυλάγκουρο.
5: Μα κι αυτός λύσαξε. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
2: Για πες του.
6: Τ' άρεσε μωρό μου. Πες το στη δικιά μου γιατί το έχει κάνει έτσι τώρα. Δεν τ' αρέσει το ένα, δεν τ' αρέσει το άλλο.
7: Ευχαριστώ για τα αποσπάσματα.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι. Velvet, τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Ο William Martin Sanchez Lopez κατοχυρώθηκε επίσημα μέσα στη χρονιά ως ο άνθρωπος που μπορεί να βγάλει από την κόχη τον οφθαλμό του κατά 19 ολόκληρα εκατοστά.
2: Καλό!
3: Καλό!
2: Είναι πολλά τα 19 τα εκατοστά, μην τα υποτιμάμε.
4: 15 πόντι. Είναι καλά.
2: Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 13,8.
5: Όλη η αγορά έχει να το λέει.
1: Πού τα ξέρεις?
2: Διαβάζω. Τι που τα ξέρεις? Θα πω ότι διαβάζω.
6: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. Whenever, 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

περισσότερα από όσα αγαπάτε. I'm in love with the shape of you. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργοί αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
2: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε? Τι είμαστε, τίποτα.
1: Εγώ θα βγω.
2: Νέοι, μενιάτα και λεφτά.
1: Εγώ θα βγω.
3: Βασιλάκι!
2: Ως τι, νέος, μενιάτα και λεφτά.
4: Σταμάτα!
2: Προσβόλα, επική προσβόλα.
1: Ούτε νέος ούτε λεφτά. Έχεις δίκιο.
5: Ξύδι, λυπάμαι.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι. Oh, 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Εμείς θα πούμε για τους χωρισμούς. Έλενα Παπαρίζου, Ανδρέας Καψάλης.
2: Έλα ρε Έλενα.
3: Όχι, την καταλαβαίνω.
1: Και κλείνουμε εννοείται η Ιωάννα Τούνη Δημήτρης Αλεξάνδρου.
4: 3, 2, 1, πάμε.
2: Κλείνουμε. Ναι, το γιατί... δικό μου το χωρισμό.
5: Oh shit.
4: Δώσε μια απάντηση στην τύχη.
2: Ήταν μέσα στο 2025.
6: Κόρη, μην κάνει του βάρδουλα να πάρει.
2: Δεν ήταν συγκλονιστικό ο δικό μου.
4: Μα έδωσε μπόνο.
7: Seriously, είσαι υπερσυγκλό.
2: Δεν συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
8: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
2: Ακόμα με στέλνει. Δεν έχει αλλάξει όλο μου τα νεύρα μου. Δεν κατάλαβε.
9: Εγώ δεν ψάχνω. Κανέναν. Με ψάχνουνε. Μα έχουμε τρελαθεί.
2: Επειδή δεν έχω 1,5 εκατομμύριο στο Instagram όπως η Τούνη.
7: Έχεις
2: ουφ. Έχω 50.000.
10: Τέλεια, είμαι το μωρό.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις

0: τσου λίτρα με νερό
1: και φουσκωτά και πισίνα.
2: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
3: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
4: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.
5: Η ώρα είναι 7. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.
4: Και τώρα ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
7: Εδώ είμαστε στο πρωινό της 5ης ή 30 του μηνός. Πόσο έχουμε?
8: Τίποτα, παιδιά. 30, μία και σήμερα. Σαν ψέμα, σαν ψέμα. Ήταν λίγο ζόρικο το να το σκεφτώ μία και σήμερα. Όσο καταλαβαίνω, γιατί είναι και πρωί.
7: Ναι.
8: Μετά
7: ναι,
8: να πεις καφέ θα σου έρχεται πιο εύκολο.
7: Ευχαριστώ.
8: Αλλά μία και σήμερα, παιδιά. Όνειρο. Όνειρο.
7: Έτσι, εδώ είμαστε, Βασίλης και Αναστασία, μαζί μέχρι και τις 11 με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Με τη Waterland.
8: Αγαπημένοι μας, πολύ, πολύ σας αγαπάμε και στη Waterland.
7: Καλά, δεν τους συζητώ ότι μέσα στην άδειά μου εγώ θα ψαράξω εκεί πέρα. Μπορεί και να μην φύγω και καθόλου, νομίζω.
8: Βγάλε ένα διαρκείας, πληρώνεις μια φορά και μετά είσαι κάθε μέρα εκεί.
7: Σωστό.
8: Κάθε με το μικρό στο σε λένε.
7: Κάθε μέρα τα καλύτερα όλων των εποχών. Ξεκινάμε με Ροξέτα, αμέσως μετά έχουμε Σαντάνα με Ρομπ Τόμας και μετά από Νέλι Φορντάτο επιστρέφουμε με την ταυτότητα της σημερινής ημέρας.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των

0: Λατρεμένη και αγαπημένη Νέλη Φουρτάτο, Sadie Tried, εδώ στο πρωινό Velvet. Και για να πούμε, παιδιά, τα πράγματα με το όνομά του. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζει. Κάνει το Δέλτα βήμα και σπουδάζει σε μια σχολή που σου προσφέρει πραγματικέ ευκαιρίε καριέρα. Με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, ανώτερε σχολέ Δέλτα 360 αποτελούν σημείο αναφορά στην επαγγελματική εκπαίδευση. Γιατί εκπαιδεύεσαι μέσα από την πράξη σε υπερσύγχρονο εργαστήριο και με τη στήριξη ενό ισχυρού δικτύου 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.
1: Κλείστε κι εσεί μια ξενάγηση στι σχολέ Δέλτα Θεσσαλονίκη, 45 πλατεία Αριστοτέλους. Κάντε το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θέλετε να προχωρήσετε, οι σχολές Δέλτα σας πάνε μέχρι το τέλος. Delta360.gr για περισσότερες πληροφορίες και στο τηλέφωνο 2310 2263 18.
0: Χρόνια πολλά, Ανδρώνικε και Ανδρονίκη.
1: Τι ωραίο όνομα!
0: Και ο Σίλας λέει γιορτάζει.
1: Χρόνια σου πολλά.
0: Είναι Παγκόσμια Μέρα κατά της εμπορίας ανθρώπων.
1: Ο Χριστός και η Παναγία.
0: Πόσο παράξενο και αν ακούγεται, σημαίνει ακόμη και σήμερα.
1: Ναι.
0: Και Διεθνής ημέρα φιλίας.
1: Α, τι καλά.
0: Ωραία. 1797, σαν σήμερα, επανάσταση των Ποπολάρων στη Ζάκυνθο.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι τη Χρυσή Βίβλο και τα εμβλήματα, λέει, των Ευγενών στην πλατεία του Αγίου Μάρκου κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για την κατάλυση της Ενωτοκρατίας.
1: Ναι.
0: 1982, ο Υπουργός Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη θέτει το θέμα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στη χώρα μας, ναι, στη διάσκεψη των Υπουργών Πολιτισμού της UNESCO στο Μεξικό.
1: Τι να κάνει και εκεί, προσπαθούσε.
0: Προσπαθούσε και το είχε φέρει στο. Και να σου πω κάτι, αν δεν το είχε φέρει και στην επικαιρότητα το θέμα, μπορεί ακόμη και σήμερα
1: και ακόμα να ήμασταν.
0: Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Τι άλλο, έχουμε γεννήθει το 1863 ο Χέρνι Φόρντ, Αμερικανός μηχανικός ιδρυτής της γνωστής αυτοκινητοβιομηχανίας.
1: Yes.
0: Το 1947 η Άννα Παναγιωτοπούλου, Ελληνίδα ηθοποιός. Και το 1958 η Kate Bush, Αγγλίδα τραγουδίστρια, λατρεμένη, που ήρθε και στην επικαιρότητα με το Stranger Things.
1: Με το Stranger Things, πώς λέγεται αυτό, ναι.
0: Έχουμε τραγουδάρες με Rolling Stones, R.E.M. και Lady A, για να επιστρέψουμε και να ακούσουμε τις αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Και η τραγουδάρα από Lady A Need You Now είναι εδώ στο πρωινό Velvet, εδώ και εμείς πανέτοιμοι για τις αστρολογικές προβλέψεις.
1: Πέμπτη σήμερα, 30 του Ιούλη, και φέρνει μια ενδιαφέρουσα ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη για δράση και την ανάγκη για αναθεώρηση.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Αναλυτικά για τους κρυούς, σήμερα ακολουθείτε περισσότερο από ποτέ τον δικό σας δρόμο, τόσο στις ίδιες όσο και στις τόσο στις ιδέες σας, mm-hmm. όσο και στις αποφάσεις σας. Για τους Σταύρους, η σημερινή μέρα σας εμπνέει σε πρακτικό και επαγγελματικό επίπεδο. Διδυμάκια, η δημιουργικότητα σας βρίσκεται στα ύψη σήμερα και δεν θέλετε απλώς να ονειρεύεστε το μέλλον, αλλά να κάνετε και πράξεις τις ιδέες σας. Για τους Καρκίνους, η σημερινή ημέρα φέρνει μια όμορφη αίσθηση συνεργασίας και κατανόησης. Λιονταράκια, η μέρα ευνοεί τη συνεργασία, την ανταλλαγή ιδεών και τη διάθεση να ακούς διαφορετικές απόψεις. Για τους Παρθένους, η ικανότητά σου να βλέπεις τη μεγάλη εικόνα σε βοηθάει σήμερα να οργανώσεις καλύτερα τα επόμενα βήματά σου. Ζυγέ, η σημερινή ημέρα φέρνει μια πιο ανάλαφρη και θετική διάθεση. Σκορπιή, σήμερα μπορείτε να απολαύσετε περισσότερο την ηρεμία του προσωπικού σας χώρου και να νιώσετε την ανάγκη να αφιερώσετε χρόνο σε σπίτι και δραστηριότητες που σας χαλαρώνουν. Για τον Τοξότη, υπάρχει μια έντονη ανάγκη για εξέλιξη, νέες εμπειρίες και διεύρυνση των οριζόντων σας. Εγώ και ρε, η προσοχή σας σήμερα στρέφεται σε θέματα που σας προσφέρουν ασφάλεια, σταθερότητα και άνεση. Υδροχοάκια, οι συνεργασίες και οι κοινές δραστηριότητες ευνοούνται ιδιαίτερα για σήμερα και για τα ψαράκια μας. Τέλος, σήμερα μπορεί να νιώσετε την ανάγκη να απομακρυνθείτε από απαιτητικές καταστάσεις και να δώσετε περισσότερο χώρο στις δικές σας ανάγκες.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
5: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
6: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
7: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Και πηγαίνει στα Lidl εκεί πέρα, στα παγωτά, και λες: θα πάρω μόνο ένα. Δεν γίνεται, παιδιά. Τα Lidl έχουν πάρα πολλές επιλογές. Εκεί θα βρείτε οικογενειακά παγωτά για να τα μοιράζεστε, αλλά και συσκευασίες με έως και 12 τεμάχια, για να υπάρχει πάντα ένα ακόμη στην κατάψυξη.
2: Και έχει και πάρα πολλές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία γεύσεων για να διαλέξετε, όπως καϊμάκι, βανίλια, κακάο, καραμέλα, πάρα πολλές. Πύραυλο, ξυλάκι, σάντουιτς, χωνάκι ή γρανίτα. Εννοείται, γιατί το καλοκαίρι γίνεται πιο απολαυστικό με παγωτά και με Lidl.

0: Καμίλα Καμπέλο, Σουάν Μέντες, Σενιωρίτα, εδώ στο πρωινό Βέλβετ της Πέμπτης και στο Ήξερες Ότι, να ξέρετε, μετά από τη Δευτέρα, 3 Αυγούστου.
1: Yes.
0: Είναι η ημερομηνία ορόσημο για τη χρήση των παλιών αστυνομικών ταυτοτήτων για ταξίδια στο εξωτερικό. Σε πρώτη φάση.
1: Ότι σταματάνε.
0: Μπράβο, ναι. Από αυτή την ημερομηνία και οι παλιές μπλε ταυτότητες, ναι, όσοι έχετε ακόμη, δεν θα γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικό έγγραφο ακόμη και για μετακινήσεις, λέει, σε χώρες της ζώνης Σέγγεν. Κάποιες έχουν πει ήδη ότι
1: κάποιος
0: δεν θα δέχονται.
1: Κάποιος κύριος Σέγγεν έχει ζώνη.
0: Η ζώνη Σέγγεν, όχι, είναι αυτή που δεν χρειάζεται να ταξιδεύουμε με διαβατήριο. Είναι στην Ευρώπη. Και εντάξει, θα ισχύουν εννοείται για τον ελληνικό χώρο μέχρι το Σεπτέμβριο του 27. Δηλαδή ταξιδεύει.
1: Μισό να σκεφτώ. Του χρόνου.
0: Του χρόνου. Δηλαδή μπορεί να πάει, παράδειγμα, στην Κρήτη. Με τα Ηνωμένα
1: Αεροπλάνα. Με την παλιά μου ταυτότητα.
0: Με την παλιά, ναι. Αλλά με την καινούργια, οπότε να φροντίσετε λίγο κάποια στιγμή να μπείτε στη διαδικασία να την αλλάξετε.
1: Εσείς το ξέρατε ότι οι ένστολες αρχές έχουν άλλες ταυτότητες από εμάς?
0: Ναι.
1: Μόνο εγώ δεν το ήξερα.
0: Ναι.
1: Νόμιζα θα το παίξω έξυπνη τώρα. Κι εγώ το ξέρω.
0: Τώρα, ναι, ωραίο.
1: Τώρα κι εγώ το ξέρω.
0: Ήταν και ξέρεις. Α, έδινε ταυτότητα άλλου αστυνομική ταυτότητα.
1: Και άνοιγε έτσι. FBI.
0: Όχι, είναι...
1: Θα φύγω.
0: Κοίτα με το καινούριο που λένε το FBI εδώ, το δικό μας, δεν ξέρω πώς είναι ταυτότητα, σου πω την αλήθεια.
1: Έχουμε FBI. Πού, εδώ στην Πλαία?
0: Έτσι το. Γενικά στην Ελλάδα.
1: Α! Νόμιζα ότι έχουμε κάτι εδώ κοντά.
0: Κοίτα, εδώ κοντά. Έχει και στην Πλαία.
1: Αν είστε εδώ κοντά, πείτε μου διακριτικά που είδα, θα το πω πουθενά. Θέλω να δω πώς είναι. Και αν θέλετε και.
0: Θες σε πάω σε ένα αστυνομικό τμήμα?
1: Αστυνομικό τμήμα ξέρω. Το FBI θέλω.
0: Α, το FBI θέλεις, ναι.
1: Ναι, αν και αν χρειάζεστε βοήθεια, τίποτα, γραμματική υποστήριξη, πείτε μου, είναι πολύ καλή.
0: Νομίζω τα κεντρικά είναι στην Αθήνα, στη Στεγάζοντα. Πες στον Κωνσταντίνο, όταν κατέβεις να σε πάει.
1: Θα του πω, θα μου το αφήσω.
0: Του κάνεις tour. Θα πάθει άνθρωπος.
1: Γιατί?
0: Κωνσταντίνο, δεν θέλω να πάμε πουθενά. Πάμε στο FBI, το ελληνικό.
1: Ναι, θέλω να δω τα γραφεία.
0: Αμάν.

0: Jennifer Lopez, If You Had My Love. Εδώ είμαστε, πρωινό Velvet, πρωινό Πέμπτης.
1: Λοιπόν, διαβάζω και μαθαίνω σήμερα,
2: ναι,
1: ότι κουνάμε τη γλώσσα μας ακόμα και όταν διαβάζουμε σιωπηλά από μέσα μας. Και παιδιά, όντως το δοκίμασα πριν και ισχύει. Είναι μια όρατη κίνηση των μειών.
0: Θα με στοιχιώνει τώρα αυτό, δεν είναι.
1: Δεν υπάρχει, παιδιά. Τώρα όλοι θα αρχίσετε να διαβάζετε από μέσα σας και οθόνες και, και υπολογιστές και βιβλία και θα δείτε ότι κουνιέται η γλώσσα και λίγο έτσι μυδιάζει το στόμα, λες και μιλάτε κανονικά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό λέγεται υποφωνητική ανάγνωση και αποτελεί μια αυτόματη, λέει, νευρολογική απόκριση. Κατά τη διάρκεια της σιωπηλής ανάγνωσης, ο εγκέφαλος στέλνει μικρούλικα νευρικά σήματα στα φωνητικά όργανα, ως αποτέλεσμα η μίεση της γλώσσας, του λαριγκιού, των χιλιών και των φωνητικών χορδών πραγματοποιούν ανεπαίσθητες μικροαντιδράσεις, προετοιμάζοντας το σώμα να αρθρώσει τις λέξεις που βλέπουν τα μάτια. Αν και οι κινήσεις αυτές είναι εντελώς αόρατες με το γυμνό μάτι και δεν παράγουν κανένα απολύτως ήχο, μπορούν πάρα πολύ εύκολα να καταγραφούν με εξειδικευμένο ηλεκτρομοιογραφικό εξοπλισμό. Πρόκειται ουσιαστικά για την εσωτερική φωνή που ακούμε στο μυαλό. Αυτό είναι. Εγώ 6 φωνές ακούω. Η οποία αποτυπώνεται σωματικά στο λαρύγγι μας.
0: Λίγες.
1: Η δική μου και αυτό. Δεν είναι, ούτε μία δεν είμαι εγώ.
0: Άρα κουνιέται πολύ περισσότερο από εμένα, ας πούμε,
1: ναι,
0: η δική σου γλώσσα.
1: Ο ένας είναι ο Εμίλιος Χιλάκης.
0: Γιατί?
1: Που μου λέει μη το κάνεις.
0: Α, έχει τη φωνή την μπάσα.
1: Ναι, ναι, ναι, μάλιστα. Κρατήσου στο ύψος σου.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι ο Εμίλιος Χιλάκης. Τις υπόλοιπες δεν θέλω ακόμα να τις αποκαλύψω.
0: Εντάξει, okay, ναι, δεκτό. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Hands, everybody, if you got what it takes. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.
4: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
5: Να αποζημιώνει άμεσα.
4: Άλλο.
5: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
4: Άλλο.
5: Να έχει λογικές τιμές.
4: Άλλο.
5: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
4: Άλλο.
5: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
4: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Η ώρα είναι 8. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
10: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
11: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Καλώς ήρθατε στην δεύτερη ώρα του πρωινού Velvet.
1: Καλημερούδια στο φίλο μου τον Αλέξανδρο που μας ακούει από την Αθήνα.
0: Καλημέρα, Αλέξ.
1: Καλημέρα στη Μαρία.

0: τον Αναστάση, τον Παναγιώτη, τον Χρήστο. Παιδιά, να ξέρετε, εμείς ακούσαμε ότι έγινε ατύχημα.
1: Ναι, ένα αυτοκίνητο έχει ανατραπεί.
0: Στο περιφερειακό, τώρα δεν ξέρω λεπτομέρειες.
1: Όντως, και ο χάρτης εδώ πέρα δείχνει ότι έχουμε πάρα πολύ αυξημένη κίνηση, ειδικότερα το έργο από ανατολικά προς δυτικά, από το ύψος της Τούμπας μέχρι και το ύψος της Νεάπολης. Από την απέναντι μεριά έχουμε στο ύψος των νοσοκομείων. Θα πω λίγο κάτι. Επειδή τη διαδρομή αυτή την κάνω το πρωί έτσι.
0: Yes.
1: Δύο πράγματα. Πρώτον, παιδιά, ο δρόμος είναι εργοταξιακός πια. Δεν είναι περιφερειακή. Δηλαδή, δεν πηγαίνουμε με 90, με 100, 120, 130.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, είναι εργοταξιακό. Σημαίνει ότι με 60 χιλιόμετρα, χαλαρά, όμορφα. Λοιπόν, και δεύτερον, όσοι θεωρείτε ότι τα ζιγ-ζακ να προσπεράσει, ναι, γιατί είναι κάτι σε τόσο στενό δρόμο, κάτι υπέροχο. Δηλαδή, λέει όλες, πώς τρακάνε στην περιφερειακή. Αφού υπάρχουν ορισμένοι,
0: ναι,
1: είναι ηλίθιοι.
0: Ναι.
1: Πάμε λίγο για τους κεντρικούς. Τσιμισκή και Εγνατία έχουν αυξημένη κίνηση. Κάθοδος Μίκη Θεοδωράκη. Δυτικά έχουμε τα προβλήματα, τα γνωστά, στις διασταυρώσεις Μαρίνο Αντίπα, Καρολίκη Δημητρίου και Δέντρο Ποτάμου, μέρος στο τέλος και Βενιζέλου. Και το κλασικό φανάρι στο Κορδελιό, τα γνωστά προβλήματα. Όταν επιστρέψουμε, μερικές περιπτώσεις όπου η ειλικρίνεια στις σχέσεις δεν είναι οκ.
0: Α, όμορφα.

0: Μπιγιόν σας το υπέροχο hello εδώ στο πρωινό Velvet. Μαζί μας και οι σχολές, ενώτερες σχολές Delta, εκεί όπου αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας από την πρώτη κιόλας μέρα, έχοντας δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές στο γραφείο, στα διαδρομίες, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων για να δημιουργήσεις πραγματικές προοπτικές για το μέλλον σου.
1: Επισκεφτείτε τις ανώτερες σχολές Delta Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους και ανακαλύψτε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες, σύγχρονα εργαστήρια και ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδέεται ουσιαστικά με την αγορά εργασίας. Delta360.gr και στο τηλέφωνο 2310-2263-18.
0: Σε ποιες περιπτώσεις η ειλικρίνεια δεν είναι ok σε μια σχέση? Δεν το λέμε εμείς, το λέει η Jennifer C. Daly κάπως.
1: Ναι.
0: Καθηγήτρια κλινικής ψυχολογίας του Πανεπιστημίου του Arkansas.
1: Του της αρέσουν τα ψέματα της Jennifer.
0: Πρώτον, λέει, όταν χρησιμοποιείς, λέει, όταν χρησιμοποιείται ως αντίπεινα μετά από καύγα. Πολλά ζευγάρια, λέει, όταν βρίσκονται σε σύγκρουση, συμπεριφέρονται σαν να ανοίγουν πόλεμο.
1: Ναι.
0: Αν νιώσει, λέει, ότι δέχτηκες επίθεση ή τάση να επιστρατεύσει μια σκληρή αλήθεια, απλώς και μόνο για να πληγώσει τον άλλον ή την άλλη, don't do it.
1: Αν δεν είναι αλήθεια όμως.
0: Ναι, πληγώνει όμως.
1: Και τι να κάνουμε, όλα στη ζωή είναι.
0: Νούμερο 2, όταν είναι απλώς σαν ένα ανεξέλεγκτο ξέσπασμα χωρίς φίλτρο.
1: Ναι.
0: Υπάρχει, λέει, τεράστια διαφορά ανάμεσα στην ουσιαστική ειλικρίνεια και την ανεξέλεγκτη αυτοέκφραση.
1: Μάλιστα.
0: Η υγιής ειλικρίνεια, λέει, περιλαμβάνει αυτοστοχασμό, ευαλωτότητα και στόχο και έχει την σκοπό τη βελτίωση της σχέσης. Αντίθετα, η αλήθεια χωρίς φίλτρο είναι συνήθως αποτέλεσμα θυμού.
1: Και τι είμαι εγώ, προπονητής είμαι να φτιάχνω και να προπονώ την σχέση για να τη βελτιώσω μόνη μου.
0: Είμαι δάσκαλος γιόγκα.
1: Ναι.
0: Νούμερο 3. Όταν σερβίρεται με περιφρόνηση και κριτική, ψυχολόγοι επισημαίνουν ότι η σκληρή ομή ειλικρίνεια βαδίζει σχεδόν πάντα χέρι με τα πιο τοξικά μοτίβα επικοινωνίας, την κριτική και την αμυντικότητα, αλλά και την περιφρόνηση.
1: Ναι.
0: Όταν η αλήθεια σου ακούγεται σαν καταδίκη, φθείρει, λέει, τον άλλον.
1: Σαν καταδίκη.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αν το εκλαμβάνει σαν καταδίκη, τι φταίω εγώ που σου λέω την αλήθεια.
0: Και κλείνουμε όταν πρόκειται για λεπτομέρειες που απλώς θα πληγώσουν τον άλλον χωρίς λόγο.
1: Και τι φταίω εγώ αν ο άλλος πληγώνεται, δηλαδή με το παραμικρό, ρε παιδιά, αν αυτά που κάνει είναι λάθος.
0: Πριν πεις, λέει, την αλήθεια, λέει η Jennifer, οφείλεις να αναρωτηθείς γιατί το λέω αυτό. Για να νιώσω εγώ ανάλαφρη ή ανάλαφρος ή επειδή προστατεύω τον σύντροφό μου. Κατάλαβες.
1: Ναι, από τι να τον προστατεύσω. Εμένα ποιος θα με προστατεύσει.
0: Αυτά λέει, αυτό σου λέω.
1: Jennifer, κούκλα μου, όχι.
0: Όχι.
1: Μας θα έχεις κάνει ρόιδο.
0: No.
1: Δύο ψέματα επιτρέπονται στη σχέση και αυστηρά δύο. Πρώτον, ναι, ήταν ωραίες οι φακές.
0: Ναι.
1: Ναι, οκ, τις έβαγα μωρό μου, πολύ ωραίες οι φακές. Πω, πω, νόστιμες οι φακές. Και το δεύτερο ψέμα είναι ότι εντάξει, δεν πειράζει που σου είπε μια φορά. Συμβαίνει σε όλους. Αυτά τα δύο. Τίποτα άλλο.
0: Έλα.
1: Τίποτε άλλο. Έλα και φύγε. Η Τζένιφερ τώρα ήρθε και μας είπε κλινική ψυχολόγο. Και εγώ είμαι κλινική ραδιοφωνική παραγωγός.
0: Είσαι.
1: Might.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
2: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Υπέροχο Χόζερ στο υπέροχο του Σουίτ. Εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι τύπος ύπνου είμαστε.
0: Όπα.
1: Είμαστε αρκούδα, λιοντάρι, λύκος ή δελφίνι. Ζώο είμαστε πάντως σίγουρα.
0: Ναι, για πες.
1: Λοιπόν, για παράδειγμα, λέει, στην αρκούδα,
0: ναι.
1: Όταν σκέφτεστε ένα τυπικό πρόγραμμα ύπνου και ξυπνήματος, πιθανότατα σκέφτεστε τον χρονότυπο της αρκούδας.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, ακολουθείτε τον φυσικό κύκλο του ήλιου, ξυπνώντας περίπου στην Ανατολή και πηγαίνοντας για ύπνο το βράδυ. Οι αρκούδες συνήθως δεν δυσκολεύονται ιδιαίτερα να αποκοιμηθούν ή να ξυπνήσουν.
0: Καλά, παίρνουν και συχνά ενάρκεια αυτές, κοιμούνται κάτι μήνες.
1: Ναι, ακριβώς. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο ύπνος είναι πάντα τέλειος.
0: Mm-hmm.
1: Αυτός είναι ο τύπος αρκούδα.
0: Ναι.
1: Λιοντάρι. Αν θεωρείτε τον εαυτό σας πρωινό τύπο, πιθανότατα ανήκετε στο χρονότυπο του λιονταριού. Τα λιοντάρια είναι άνθρωποι που ξυπνούν πάρα πολύ νωρίς και αισθάνονται και έτοιμοι να ξεκινήσουν τη μέρα τους.
0: Ναι.
1: από τις πρώτες πρωινές ώρες. Εγώ μπορώ να την ξεκινήσω τη μέρα μου, αλλά πρέπει λίγο να γκρινιάξω. Λίγο να γκρινιάξω.
0: Ναι.
1: Με βγάζει από το λιοντάρι, με πάει στην αρκούδα, δεν ξέρω.
0: Τέλο, α μείνουμε στο λιοντάρι, α ακούσουμε και τα υπόλοιπα.
1: Ο λύκος που εμφανίζονται τη νύχτα και το ίδιο συμβαίνει συχνά και με τους ανθρώπους που έχουν αυτόν τον χρονότυπο.
0: Mm-hmm.
1: Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι όσοι ανήκουν στο χρονότυπο του λύκου είναι κυριολεκτικά νυχτερινοί τύποι. Σημαίνει ότι αισθάνονται περισσότερη ενέργεια και δημιουργικότητα και συγκέντρωση.
0: Ναι, εδώ είμαι εγώ.
1: Μέσα στην ημέρα. Κυρίως από το απόγευμα έως και το βράδυ.
0: Εδώ είμαστε, ναι.
1: Και κλείνουμε με το δελφίνι.
0: Mm-hmm.
1: Ο χρονότυπος του δελφινιού πήρε το όνομά του από τα δελφίνια, που κλείεται, τα οποία έχουν ένα ιδιαίτερο τρόπο ύπνου. Ακόμα και όταν το ένα μισό του κεφάλου του κοιμάται, το άλλο παραμένει ενεργό. Mm-hmm. Στους ανθρώπους, ο συγκεκριμένος χρονότυπος συνδέεται κυρίως με πιο ευαίσθητο και ακανόνιστο ύπνο.
0: Να, εδώ είσαι εσύ, Εδώ είναι.
1: Αυτή είμαι εγώ.
0: Okay.
1: Έχει τύχει να ξυπνήσω. Γιατί κοιμόμουνα και γύρω στις 2.30-3 παρά ξυπνάω και λέω εκείνο το υπέροχο το κίτρινο το μπλουζάκι που είχα βάλει πέρυσι, ξέρω εγώ, στο event του Velvet,
0: ναι.
1: Με εκείνη την εξαιρετική παντελόνα.
0: Ναι.
1: Πού είναι φέτος το καλοκαίρι?
0: Έλατε.
1: Και σηκώθηκα, άναψα το φως και έψαχνα το μπλουζάκι.
0: Όλα ακούγονται πολύ λογικά.
1: Γιατί δεν το κάνει κανένας άλλος αυτό?
0: Όχι.
1: Δεν ξέρετε τι χάνετε. Εξαιρετικό είναι.
0: Μάλιστα. Εξαιρετική, όπως πάντα. Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο με σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
4: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
5: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και ο ποιος αντέξει.
4: Joyride.
6: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
5: Και για τα kids, νέο game. Ζουγκλά Kids.
4: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
5: Νέα εποχή Waterland.
4: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
7: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
8: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
9: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου. Hey, the best hits ever.
11: Πρωινό. πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Και παιδιά, εντάξει, το καλοκαίρι η κατάψυξη ξενύχει πιο συχνά από κάθε άλλη εποχή. Και αυτό γιατί πάντα κάποιος ή κάποιοι θέλουν ένα παγωτό έτσι δροσιστικό. Στα Lidl οι επιλογές είναι πάρα πολλές. Θα βρείτε οικογενειακά παγωτά αλλά και συσκευασίες με έως και 12 τεμάχια για να υπάρχει πάντα η αγαπημένη σου γεύση στη κατάψυξη.
1: Και πόσες γεύσεις, έτσι. Καϊμάκι, βανίλια, κακάο, καραμέλα και άπειρες ακόμα. Είτε σε ξυλάκι, σε πύραυλο, σε χωνάκι, σε σάντουιτς ή και γρανίτα. Γιατί εννοείται στα Lidl υπάρχει πάντα ένα νόστιμο παγωτό για όλους.

0: Ρόμπι Γουίλιαμς στο υπέροχο Me and My Mind, και εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Αλλά έχει και η ελληνική, θα λέει, γλώσσα πάρα πολύ ωραία τραγούδια μας.
1: Καλά,
0: έχει προσφέρει.
1: Το συζητάμε έτσι, αυτό.
0: Γιατί έχουμε τη Σοφία Δανέζη,
1: yes,
0: τραγουδίστρια, η οποία έδωσε μια συνέντευξη κοπέλα στο MAD,
1: yes,
0: έτσι, λοιπά, και αναφέρθηκε στην επιτυχία της που έχει γίνει viral. Θα καταλάβετε, για να πάμε να ακούσουμε μισό λεπτό.
2: Θέλω να μείνω λίγο στο της μάνας σου.
3: Να σε προσέχει, λέγεται.
2: Το να σε προσέχει.
3: Αλλά ο κόσμος το ξέρει έτσι όπως το, με το της μάνας.
2: Το βάλε, υποθέτω το ότι έβαλε στον τίτλο να είναι να σε προσέχει για να μπορεί να...
3: Το τραγούδι λέγεται όντως να σε προσέχει. Mm. Αλλά επειδή όντως ο κόσμος έτσι το ονόμασε,
1: ναι,
3: αναγκαστικά
1: κόσμος
3: έπρεπε... Γιατί ξέρεις, ναι, το ποτούσουν στο YouTube της μάνας του.
2: Αυτό
3: δεν το
2: ήθελα
3: βρίσκαν
2: να σε ρωτήσω, ναι, ναι, γιατί ότι αν το πατήσεις, έτσι το βγάζει.
3: Ναι, ναι, να το κάναμε
1: για να το βρουν πιο γρήγορα.
3: Αν που η λέξη δεν λέει κάτι. Να πεις της μάνας σου να σε προσέχει και να σε αγαπάει όπως σε αγάπησα εγώ. Αυτό. Ναι. Δεν λέει κάτι άλλο.
1: Ναι,
3: δεν,
1: ναι,
3: δεν έχει κάποια διαφορετική έννοια. Όχι. Όμως, ξαναλέω, μπορείς να την πάρεις και να την χρησιμοποιείς όπως θέλεις. Όπως όλες τις λέξεις.
0: Σωστή.
1: Σε αυτό έχει δίκιο βέβαια.
0: Είναι τώρα.
1: Είναι τώρα και η ποιότητα και το πίσω κείμενο σε ένα τραγούδι. Δεν γράφονται
0: σωστό
1: πλέον τέτοια τραγούδια.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή υπάρχει ένα βάθος.
0: Έτσι.
1: Θα τρίζουν τα κόκαλα του.

0: Από τα πιο ωραία τραγούδια της, Sir Love and Understanding, εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, όλοι οι λόγοι που πρέπει να βάζουμε αλάτι στο καρπούζι πριν ορίστε. Το φάμε. Κι όμως, παιδιά, το διαβάζω τόση ώρα και τώρα ανυπομονώ να πάω να αγοράσω ένα καρπούζι και να το παστώσω στο αλάτι. Ξέρω, να
0: το τυρί φέτα δίπλα και τα λοιπά.
1: Και σε σαλάτα είναι πολύ ωραίο το καρπούζι.
0: Ναι.
1: Αλλά... Mm-hmm. Τι να το κάνω ολόκληρο με το καρπούζι. Τέλος πάντων. Θα βρω τώρα να το διαχειριστώ. Ενισχύει τη γεύση στο νούμερο 1.
0: Ναι.
1: Το αλάτι λειτουργεί σαν ρυθμιστής έντασης για τους γευστικούς κάλικες και καταστέλει με 2 λάμδα τις ανεπαίσθητες πικρές ενώσεις που υπάρχουν φυσικά στο φρούτο, ας πούμε, σαν
0: ναι.
1: φρούτο επειδή είναι.
0: Okay.
1: Επιτρέποντας τα φυσικά του σάκχαρα να αναδειχθούν περισσότερο. Σου σκάει δηλαδή η γλυκάδα.
0: Ναι.
1: Βελτιώνει την υφή. Πασπαλίστε λίγο αλάτι στο καρπούζι και θα παρατηρήσετε μια πιο απολαυστική υφή. Γιατί το αλάτι έχει την ιδιότητα να προσελκύει το νερό, φέρνοντας μέρος της υγρασίας του καρπουζιού στην επιφάνειά του. Και έτσι κάθε μπουκιά γίνεται ακόμα πιο ζουμερή και χορταστική.
0: Ναι.
1: Συμβάλλει στην ισορροπία των ηλεκτρολιτών. Τις ζεστές μέρες η εφίδρωση δεν προκαλεί μόνο φυδάτουση, αλλά και απώλεια απαραίτητων μετάλλων, και δεδομένου ότι το καρπούζι αποτελείται από 92% νερό, η προσθήκη μιας πρέζας αλατιού το μετατρέπει σε ένα φυσικό σνακ με ηλεκτρολίτες.
0: Ναι.
1: Ενεργοποιεί το άρωμα και αναδεικνύει αυτή τη ζουμερή αίσθηση και δημιουργεί εξαιρετική γευστική αντίθεση.
0: Μάλιστα.
1: Εξαιρετική γευστική αντίθεση. Μπορείς, λέει, να πάρεις και μισό, λέει η μαμά μου. Μπορείς να πάρεις μισό καρπούζι,
0: μπορείς,
1: να πας
0: ναι.
1: στο σούπερ μάρκετ
0: ναι,
1: να πεις
0: ναι, ναι.
1: Και το άλλο μισό τι
0: όχι,
1: θα γίνει.
0: Έχουν ήδη. Δύο γνωστά από σούπερ μάρκετ που ξέρω εγώ στην γειτονιά μου έχουν και τα δύο μισά καρπούζι.
1: Και θα έχω εγώ το ένα μισό και κάποιος άλλος το άλλο μισό από το καρπούζι.
0: Ναι.
1: Ναι. Ήταν ναι. πολύ ρομαντικό.
0: Είδες.
1: Με πρόλαβε, λέει η κυρία Ρίτα. Η Σοφία και η μαμά μου, αυτοί μας ακούν, να ξέρετε. Δεν υπάρχει. Και ο παππούς μου και η γιαγιά μου το πρωί. Η Σοφία και η μάνα μου. Αυτές οι δύο είναι.
0: Καλημέρα,
1: δεν είναι κανένας άλλος.
0: Κορίτσια. Θα τις κάνουμε ένθετο. Θα τις εντάξουμε στο πρόγραμμα.
1: Η Ρίτα, ευκαιρία να γνωριστείτε. Πώς τα μαμά, θα βγω στη Θεσσαλονίκη. Θα λέω ποιος έχει πάρει το άλλο μισό.
0: Αλλά έχει, ναι. Να
1: μάλιστα. Θα πάω να πάρω μισό καρπούζι τώρα. Τι να κάνω.
0: Εντάξει. Πάμε να κάνουμε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
5: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
7: Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
8: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερύγια και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Όλο το χρόνο περιμένουμε τον Αύγουστο. Και εκείνος ξεκινά με τον καλύτερο τρόπο. Το Σάββατο, 1η Αυγούστου, ο αγαπημένος μας Γιώργος Γιαννιάς έρχεται στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη για μία μοναδική συναυλία. Αγαπημένα λαϊκά άσματα, street food, δροσιστικά κοκτέιλς και καλοκαιρινή διάθεση στα ύψη. Γιώργος Γιαννιάς live στην πιάτσα του Regency

0: Καζίνο Θεσσαλονίκη. Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών.
1: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
3: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
4: Η ώρα είναι 9. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
6: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
7: Εδώ είμαστε, τρίτη ώρα πρωινό Velvet, ένα λεπτό μετά τις 9.
8: Καλημερούδια στο Στέλιο, τη Λουσίντα, τον Αντώνη, τον Χρήστο, τη Φανή και τον μπαμπά μου. Γιατί ακούει και αυτός τελικά.
7: Γεια σου, Ρετάσο,
8: είναι
7: καλημέρα.
8: Εδώ παρόν.
7: Έχουμε αρκετή κίνηση στην περιφερειακή. Ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά, αρκετά προβλήματα από το ύψος της Τριανδρίας και μετά στο ύψος της Νεάπολης. Δυτικά προς ανατολικά, μετά την Νεάπολη και για μεγάλο κομμάτι ειδικότερα στην Τριανδρία, βλέπω είμαστε στα κόκκινα, αλλά έχουμε πάρα πολύ αυξημένη κίνηση και από την Πηλαία μέχρι την. Τη Μουδανίων στην έξοδο.
8: Ναι.
7: Λοιπόν, Κωνσταντίνου Καραμαλή έχουμε αυξημένη κίνηση. Τώρα βλέπω έχει και Ανδριανουπόλεως. Σχετικά καλά κινείται το κέντρο. Περισσότερη κίνηση έχουμε στη Μισκή. Το γνωστό φανάρι εκεί στα δικαστήρια έχουμε προβλήματα και οι γνωστές διασταυρώσεις δυτικά.
8: Yes.
7: Όταν επιστρέψουμε, yes, αφού πριν λέγαμε ότι η ειλικρίνεια μερικές φορές καλό είναι να μην λέγεται σχέση,
8: ναι,
7: συγγνώμη, πώς να μιλάμε με ειλικρίνεια, αλλά χωρίς σκληρότητα.
8: Κόψτε τα μας όλα, ρε παιδιά.
7: Έλα, μωρέ, τώρα,
8: εντάξει, όλα μας τα έχετε κόψει.

0: Υπέροχο Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια των εποχών και μια χαρά και ένα χορό και ένα τραγούδι σε πιάνει όταν είσαι στη Waterland.
1: Α, γιατί εννοείται.
0: Έτσι, η διασκέδαση είναι ατελείωτη. Έχουν φροντίσει και φέτος να μας τρελάνουν με τα new entries τους. Έτσι, αυτές
1: η πιο upgraded εκδοχή, έτσι, παιδιά, της Waterland εφέτο. Και αυτό, όχι με ένα, με δύο ή με τρία, αλλά με πέντε καινούργια παιχνίδια που προσθέθηκαν στα 125 που είχαν ήδη και δεν θα ξέρετε πού να πρωτοβουτήξετε.
0: Λοιπόν, μιλήσαμε πριν ότι καλό είναι η ειλικρίνεια μερικές φορές να μην χρησιμοποιείται έτσι όμα και τα λοιπά. Πάμε τώρα να πώς να μιλάμε ειλικρινά, λέει, χωρίς σκληρότητα.
1: Ναι.
0: Διατύπωσε τη, λέει, την γνώμη σου ως προσωπική σου οπτική. Δηλαδή, χρησιμοποίησε φράσεις όπως από τη δική μου πλευρά.
1: Είσαι μακάκας.
0: Η δική μου αίσθηση είναι.
1: Ότι είσαι μακάκας.
0: Έτσι,
1: ταιριάζει, ναι, όντως.
0: Έτσι αναλαμβάνεις την ευθύνη της σκέψης σου.
1: Καλά,
0: χωρίς,
1: ναι,
0: να την επιβάλλεις ως απόλυτο γεγονός.
1: Εννοείται αυτό. Τι, δεν θα περιμένω να πιστείς ότι είσαι μακάκα.
0: Δική μου αίσθηση.
1: Το βλέπω εγώ. Σε εσένα και αρκεί. Ναι.
0: Λοιπόν, δημιούργησε ένα μαξιλάρι σε εισαγωγικά προστασίες. Δηλαδή,
1: ναι,
0: πριν πεις κάτι δύσκολο, ξεκίνα με κάτι θετικό. Παράδειγμα, ξέρεις πόσο σε εκτιμώ.
1: Αλλά είσαι μακάκα.
0: Αλλά θα ήθελα να σου πω κάτι που με προβλημάτισε.
1: Μήπως είσαι μακάκας. Όλα ταιριάζουνε.
0: Είσαι ανοιχτός ή ανοιχτή να το συζητήσουμε.
1: Ότι είσαι μακάκας. Εξαιρετικό. Εξαιρετικό. Και έτσι ο άλλος δεν μπορεί να σε πει. Μια χαρά ευγενής ήμουνα.
0: Μετέτρεψε, λέει, τον μονόλογο σε διάλογο.
1: Ναι.
0: Μόλις ανοίξει το θέμα, ρώτα τον άλλον. Πόσο ακούγεται αυτό.
1: Ότι είσαι μακάκας. Θες να το συζητήσουμε.
0: Βγάζει νόημα για σένα.
1: Γιατί για μένα βγάζει. αυτά είναι εύκολα τελικά. Εντάξει. Δεν είμαι σκληρή. Μπορώ να το κάνω να μην είμαι σκληρή. Οχο.
0: Καθόλου.
1: Θα το κάνω διάλογο το τελευταίο.
0: Τέλειο. Ωραία. Πάμε.

0: 96,8 Velvet.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
0: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Hathaway στο υπέροχο What is Love. Εδώ είμαστε πρωινό Velvet και πάμε για αστρολογικές προβλέψεις.
1: Λοιπόν, Πέμπτη σήμερα, yes, 30 του Ιούλη, θα τοποθετηθώ πάνω στα ενεργειακά κοσμικά πράγματα, γιατί από χθες έτσι έχει αρχίσει να έχει μια ωραία ενέργεια που θα κρατήσει μέχρι και τις 12 Αυγούστου.
0: Ωραία.
1: Μπορείτε να ξοδέψετε μια θετική σκέψη παραπάνω. Εύχομαι να μην μείνω σε αυτό το μικρόφωνο. Αναλυτικά για τους κρυούς, ακολουθείτε περισσότερο από ποτέ τον δικό σας δρόμο, τόσο στις ιδέες όσο και στις αποφάσεις για σήμερα. Τα βράκια, η σημερινή μέρα σας εμπνέει σε πρακτικό και επαγγελματικό επίπεδο. Για τους διδύμους, η δημιουργικότητά σας βρίσκεται στα ύψη και δεν θέλετε απλώς να ονειρεύεστε το μέλλον, αλλά να κάνετε και πράξεις στις ιδέες σας. Καρκινάκια, η σημερινή μέρα φέρνει μια όμορφη αίσθηση συνεργασίας και κατανόησης. Για τους λέοντες, η μέρα ευνοεί τη συνεργασία, την ανταλλαγή ιδεών και τη διάθεση να ακούσετε διαφορετικές απόψεις. Για τους παρθένους, η ικανότητά σας να βλέπετε τη μεγάλη εικόνα σας βοηθάει σήμερα να οργανώσετε καλύτερα τα επόμενα βήματά σας. Ζυγή, η σημερινή μέρα φέρνει μια πιο ανάλαφρη και θετική διάθεση. Σκορπιοί, σήμερα μπορείτε να απολαύσετε περισσότερο την ηρεμία του προσωπικού σας χώρου και να νιώσετε την ανάγκη να αφιερώσετε χρόνο σε σπίτι και δραστηριότητες που σας χαλαρώνουν. Για τον τοξότη, υπάρχει μια έντονη ανάγκη για εξέλιξη, νέες εμπειρίες και διεύρυνση των οριζόντων σας. Εγώ και ρε. Η προσοχή σας σήμερα στρέφεται σε θέματα που σας προσφέρουν ασφάλεια, σταθερότητα και άνεση. Υδροχωάκια, οι συνεργασίες και οι κοινές δραστηριότητες ευνοούνται ιδιαίτερα σήμερα και για τα ψαράκια μας. Τέλος, σήμερα μπορεί να νιώσετε την ανάγκη να απομακρυνθείτε από απαιτητικές καταστάσεις και να δώσετε χώρο στις δικές σας ανάγκες.
0: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
2: Μπαίνεις τσουλώντας.
3: Βγαίνεις περπατώντας.
4: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
5: Hey, ChatGPT.
6: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
5: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
6: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
5: Γυαλιά ηλίου.
6: Το ίδιο.
5: Φακούς επαφής.
6: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
5: Τι είπες?
6: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
5: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
7: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
5: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
8: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαρβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
9: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, παγωτά Twix, Mars, Snickers, 45% φθηνότερα. Γεμιστά αλατίνι, μόνο 99 λεπτά. Και πτή μπερ, μόνο 80 λεπτά. Και χέλ 500 ml, μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
12: Παρέα, τσεκ. Θάλασσα, τσεκ. Εκδρομές, τσεκ. Τι μας λείπει? Ένα ολοκένουργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο από το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Οι κληρώσεις Happy Go 30 συνεχίζονται. Κάθε Παρασκευή, ένας μεγάλος τυχερός κερδίζει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Συγκεντρώνουμε δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδό μας στο καζίνο και την ημέρα της κλήρωσης περιμένουμε με αγωνία να ακούσουμε το όνομά μας. Κληρώσεις Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
13: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
14: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
15: Oh, the best hits ever. 96.8 Velvet.
16: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
0: Και η ευεξία θέλει χαλάρωση και η υγεία θέλει φροντίδα. Γι' αυτό στα Lidl θα βρεις όλα όσα μπορούν να σε βοηθήσουν και στα δύο. Όπως για παράδειγμα συσκευές μασάζ για αυχένα, πλάτη και πόδια, εργονομικό μαξιλάρι, επιθέματα και επιδέσμους.
1: Παιδιά, θα βρείτε και πιεσόμετρα, οξύμετρα, θερμόμετρα, συσκευή πνοών για καθημερινό έλεγχο και πρόληψη και γενικά όλα όσα χρειαζόμαστε για να νιώσουμε καλύτερα όλα τα μέλη της οικογένειας και μέσα και έξω από το σπίτι.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Σάλτα Βιντζή, Per Siempre Sia. Εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και νέα ερωτήματα. Νέα ερωτήματα γύρω από τη σχέση του Νίνου και τη Ζόζεφιν.
1: Ναι, α.
0: Η πρόσφατη κίνησή του, λέει, στα social media, έτσι να κάνουν unfollow ο ένας τον άλλον.
1: Ρε παιδιά.
0: Προκαλεί ερωτήματα.
1: Ρε παιδιά, τι έγινε πάλι. Τόσο πολύ δεν χαρήκαμε που τα ξαναβρήκατε, βγάλατε και τραγούδι.
0: Τραγούδι, κάνατε τέτοιο.
1: Ναι, ρε παιδιά.
0: Συγκεκριμένα η Ζόζεφιν έχει κάνει unfollow τον Νίνο, ενώ ο γνωστός τραγουδιστής εμφανίζεται αυτή τη στιγμή να μην ακολουθεί κανέναν. Στην πλατφόρμα. Ποιο κατευθείαν το κινητό.
1: Instagram, ψάχνω TikTok.
0: Η κίνηση αυτή, λέει, δεν πέρασε απαρατήρητα από τους διαδικτυακούς τους φίλους, οι οποίοι έσπευσαν να συνδέσουν το unfollow με νέα σενάρια για την προσωπική τους ζωή.
1: Ακολουθείτε μηδέν.
0: Είδες.
1: Αυτό μήπως το κάνει, το κάνει τώρα μια η Taylor Swift και το ξεσηκώσαν όλοι.
0: Μήπως ετοιμάζεται που κάνει τραγουδάκι.
1: Και την άλλη, πώς τη λένε, άραγε ρε εσύ στο Instagram, Ζόζεφιν. Πώς να γράφετε, Ζόζεφιν.
0: Google, άραγε το πρώτο, μπορεί να σου βγάλει κατευθείαν.
1: Ναι, α, Ζόζεφιν.
0: Ορίστε. Τι γίνεται, δεν τον έχει τον Νίνο. Τέλος πάντων. Δύσκολες καταστάσεις.
1: Ρε παιδιά, πολύ θα στεναχωρεθώ τώρα.
0: Χρειαζόμαστε να πάμε διακοπές και θα έχουμε αυτό το γκαϊμό στο κεφάλι.
1: Πολύ θα στεναχωρεθώ άμα χωρίσατε πάλι. Κυρίως γιατί. Στεναχωριέμαι όταν οι άνθρωποι χωρίζουν. Δεν τον ακολουθεί. Έλα ρε παιδιά.
0: Πω.
1: Πολύ κρίμα.

0: χωρίς τίποτα.
1: Ναι.
0: Στο νούμερο 1, declutter το τραπέζι του σαλονιού. Καθαρίζεις και συμμαζεύεις μόνο το τραπεζάκι του σαλονιού που μαζεύει τα πάντα, έτσι.
1: Ναι,
0: βάζει
1: ναι,
0: και
1: ναι.
0: τηλεκοντρόλ, βιβλία, περιοδικά. Στο
1: 90's. Τα πάντα εκεί πέρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Ένα πιάτο, δύο ποτήρια, το κινητό, όλα, όλα.
1: Όλα τα
0: συμμαζεύεις.
1: Ναι. ναι.
0: Ξεμπερδεύεις καλώδια και φορτιστές.
1: Επίσης
0: σημαντικό.
1: Ναι.
0: Καλώδια ειδικά. Τρομερό declutter. Αδειάζεις τσάντα ή πορτοφόλι. Τα ξεκαθαρίζεις. Αν είσαι φασούλα δικιά μου που γράφει ημερολόγιο με πρόγραμμα. Declutter και αυτό. Εγώ μαζεύω μέσα αποδείξεις, γράμματα, χαρτομάντιλα. Τα πάντα έχει μέσα στο ημερολόγιο μου. ελέγχεις και πετάς όλα τα στυλό που δεν χρησιμοποιείς.
1: Ναι,
0: τρομερό declutter.
1: Ναι, ρε παιδιά,
0: το μισό μου σπίτι είναι τέτοια στυλό. Declutter στο κινητό.
1: Ναι.
0: Σβήνεις βλακίες, διπλότυπα. Τα σβήνεις και από τα διαγραμμένα.
1: Που δεν έχεις μάλλον τις εγκατέστησες και δεν σε έχεις χρησιμοποιήσει ποτέ.
0: Ακριβώς. Στα κοσμήματα είναι ωραίο declutter. Παίρνεις τα μπολάκια στα βαζάκια, σου αράζει τον καναπέ και κάνεις declutter στα κοσμήματα.
1: Mm-hmm.
0: Και declutter στις κάλτσες.
1: Ναι.
0: Ενώνεις κάθε μονή κάλτσα με το ολόκληρό της.
1: Έτσι.
0: Και όσες δεν έχουν, τις πετάς.
1: Ναι, σωστό. Πάρα
0: ωραίο
1: πολύ.
0: Ωραίο και ξεκούραστο. Ωραίο.
1: Δεν βάζουμε μέσα τον πρώην τα αντικείμενα.
0: Γιατί τα έχεις στο σπίτι σου, δεν τα έχεις πουλήσει? Ναι, δεν έχεις ξανακούσει πρωινό Velvet?
1: Αυτό λέω.
0: Τα πουλάμε τα δώρα και τα αντικείμενα του πρωιν.
1: Εκτός
0: τώρα είναι κανένα τρίπιο βρακί, πέτα το. Ποιος θα το πάρει? Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε με σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα στην τέταρτη μας ώρα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
3: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
4: Να αποζημιώνει άμεσα.
3: Άλλο.
4: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
3: Άλλο.
4: Να έχει λογικές τιμές.
3: Άλλο.
4: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
3: Άλλο.
4: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
3: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς. 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
5: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
6: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
5: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
6: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
5: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
6: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στο 96,8 Velvet.
10: Η ώρα είναι 10.
11: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα.

0: στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
3: Εδώ είμαστε, τέταρτη ώρα πρωινού Velvet, Βασίλης και Αναστασία.
4: Καλημερούδια στον Χάρη, την Ευτυχία, τη Φωτεινή, την Άννα, τη Μαριάννα, την Κορίνα, τη Χρυσάνθη, την Νίκη, το Στέλιο και την Αφροδίτη.
3: Έχουμε δωρεπιταγή 20 ευρώ από τα αγαπημένα μας λαδί που θα εξαργυρώσετε στο κεντρικό τους κατάστημα στην Παλαιών Πατρών Γερμανού 16. Βέβαια, ένα λαδί σίγουρα είναι κοντά σας, σχεδόν σε όλες τις περιοχές της πόλης. 6931-968-968, ο πασίγνωστος αριθμός Viber του 96,8 Velvet. Σε αυτόν λοιπόν τον αριθμό θα στείλετε λαδί κενό και ονοματεπώνυμο και ο τυχερός τυχερή θα ειδοποιηθεί με μήνυμα. Όταν επιστρέψουμε, φράσεις για να πούμε σε ένα τσακωμό με το τέρι μας.
4: Για να τις πούμε.
3: Για να τις πούμε, ναι.
4: Άντε, επιτέλους.

0: Jay Blight, στο υπέροχο Family Affair εδώ στο πρωινό Velvet της Πέμπτης. Και αν αγαπάς τον άνθρωπό σου, λέει, τότε πρέπει να μάθεις και να τσακώνεσαι μαζί του.
1: Ναι.
0: Θα πούμε τώρα για φράσεις, ένα τσακωμό, λέμε το τέρι σου.
1: Ναι.
0: Φράση νούμερο 1. Έχεις δίκιο σε αυτό, που σωπητικά τα ζευγάρια συχνά κολλάνε στο ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο.
1: Ναι.
0: Εστιάζουν τόσο πολύ στο να αποδείξουν τη δική τους αλήθεια, λέει, που ο άλλος ή η άλλη νιώθει εντελώς αόρατος, αόρατη και παραμελημένος.
1: Και για να νιώσει ο άλλος ορατός, θα του δώσω το δίκιο μου.
0: Αντί να σκέφτεσαι, λέει, πώς επιβάλλεις την άποψή σου, από μόνο σε ένα σημείο από αυτά που είπε το τέρι σου, με το οποίο συμφωνείς.
1: Έχεις δίκιο στο καλημέρα.
0: Ναι.
1: Αλλά όλο το υπόλοιπο είναι λάθος.
0: Ναι. Ωραία.
1: Απομόνωσα.
0: Δεκτό, δεκτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Νούμερο 2. Ζητώ συγγνώμη για.
1: Γιατί?
0: Το να αναλάβεις, λέει, την ευθύνη για το δικό σου μερίδιο στο καυγά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι φορτώνεις όλο το φταίξιμο, είναι ο πιο σύντομος δρόμος για την ηρεμία.
1: Μα για ποιο? Καταρχάς, γιατί να πάρουμε το σύντομο δρόμο? Πρώτον.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεύτερον, ποιο είναι το μερίδιό μου στον καυγά?
0: Δεν αναφέρει.
1: Δεν αναφέρει, γιατί δεν το ψάχνουμε. Ναι, δεν το ψάχνουμε.
0: Πάμε παρακάτω. Ακούω ότι λες αυτό. Το κατάλαβα σωστά, ρωτάς. Αυτή η φράση, λέει, μετατοπίζει την κουβέντα από τη σύγκρουση στην κατανόηση.
1: Να κι αν το κατάλαβα, να κι αν δεν το κατάλαβα. Είναι βλακή αυτό που είπες.
0: Λοιπόν, όταν ο άλλος νιώθει ότι τον ακούς, σταματάει να σηκώνει μανίκια, λέει, για καυγά.
1: Ναι.
0: Και κλείνουμε με το «αυτό που χρειάζομαι είναι», λες, όταν είσαι ξεκάθαρος, ξεκάθαρη για τις ανάγκες σου, περνάς από την κρίνια στη λύση του προβλήματος.
1: Ένα τζιν σε χαμηλό.
0: Αντί να περιμένεις από τον σύντροφό σου, λέει, να σου διαβάσει τη σκέψη, κάτι που γεμίζει τη σχέση με θυμό και αποθυμένα, πες ευθέως τι σε βοηθάει.
1: Ένα τζιν σε χαμηλό.
0: Πολύ ωραία.
1: Για να μην το φας το κεφάλι.
0: Γιατί?
1: Εντάξει, να συμπληρώσω και την αλήθεια. Δεν μπορώ μόνο να κάνω δηλώσεις.
0: Σωστή, σωστή.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: τραγουδάρα από Kings of Leon. You somebody, εδώ είμαστε εμείς στο πρωινό Velvet της Πέμπτης.
1: Λοιπόν, γκουγκλάρετε στο YouTube,
0: ναι,
1: ή όπου θέλετε.
0: Ναι, ναι.
1: Kings of Leon, Sex on Fire, το άλλο,
0: η άλλη τραγουδάρα.
1: Επιτυχία.
0: Ναι, ναι.
1: Εξ, δηλαδή μαζί, Λουδοβίκο Ενιάντι, πώς προφέρετε.
0: Oh.
1: Ενουιάντι, έτσι γράφεται.
0: Oh.
1: Αν δεν το κάνετε την ίδια μέρα με αυτό το τραγούδι, εμένα μην με λένε.
0: Δεν έβασα το παιδί μου να το δούμε.
1: Δεν είναι σαν πρόσκληση σε οργασμό. Δεν μπορώ να το ανεβάσω έτσι. Και... είναι κάπως πιο προσωπικό. Ψάξτε το και κάντε το.
0: Δεκτό.
1: Παρ' όλα αυτά, σήμερα, ειδικά ποιοι πρέπει να το κάνετε σήμερα αυτό, είναι δύο ζωδιάκια, κολοφαρδέισιον, που θα βρεθείτε στο επίκεντρο των θετικών εξελίξεων στη διάρκεια της Πανσελίνου. Χθες είχαμε την πάρα πολύ σημαντική Πανσέλινο στον υδροχό, το φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού, και υπάρχει μια διάδα ολοτύχερη που απαρτίζεται από τον Ταύρο, γιατί η Πανσέλινος φέρνει στον Ταύρο ευκαιρίες που δύσκολα περνούν απαρατήρητες, εκτός αν είστε εντελώς μπουνταλάδες.
0: Είναι, μερικοί είναι.
1: Μερικοί Ταύροι λίγο έχουμε, τώρα, ναι, δεν θέλουμε να. Θέματα που σχετίζονται με την επαγγελματική εξέλιξη, εξέλιξη, τις οικονομικές απολαβές, αλλά και τις προσωπικές φιλοδοξίες αποκτούν νέα δυναμική, δίνοντας τη δυνατότητα για σημαντικά βήματα προς τα εμπρός. Παράλληλα, οι σχέσεις με συνεργάτες και αγαπημένα πρόσωπα γίνονται πολύ πιο ουσιαστικές και δεν αποκλείται να υπάρξει και πρόταση για αύξηση, συνεργασία, υπογραφές και συμβόλαια.
0: Μπράβο.
1: Και το δεύτερο ζωδιάκι, πάρα πολύ χαιρόμαστε γιατί το αγαπάμε, είναι ο Τοξότης.
0: Α, ωραίος. Περιπετειώδης.
1: Ναι, που του ανοίγουν οι δρόμοι, δρόμοι που μέχρι πρόσφατα έμοιαζαν εντελώς κλειστοί. Η Πανσέλινος ενισχύει την αυτοπεποίθηση και βοηθάει την υλοποίηση που είχαν καθυστερήσει. Παράλληλα, οι προσωπικές σχέσεις αποκτούν μεγαλύτερη σταθερότητα, με αρκετούς τοξότες να βλέπουν επιθυμίες και προσδοκίες να παίρνουν επιτέλους σάρκα και οστά.
0: Μπράβο τους, μπράβο τους. Πάμε να κάνουμε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Cosmaterial. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Cosmaterial. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310-411-577. Ρίζα Cosmaterial. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
5: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
6: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
7: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο Μακεδονικό.
8: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
10: Hey, the best hits ever. 96.8 Velvet.
11: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι νεότερες σχολές Delta 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, γιατί εκπαιδεύεσαι μέσα από την πράξη σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και με τη στήριξη ενός ισχυρού δικτύου 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.
1: Κλείστε και εσείς μια ξενάγηση τώρα, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους, γιατί με τις σχολές Delta πάτε μέχρι το τέλος. Για περισσότερες πληροφορίες, delta360.gr και στο τηλέφωνο 2310 226318.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: Miley Cyrus, Flowers, και είναι ωραίο παλικάρι που έφτασε τις πέρες λουλούδια, αλλά άκουσα με λίγο πάντη και πήγαινε και στη Water. Λες, κορίτσι μου, έλα, θα σε πάω στη Water να περάσουμε όμορφα.
1: Θα σε κανακέψω, να σε ταχταρίσω. Να σου πάρω ένα club sandwich.
2: Δεν είναι ωραίος χώρος για πρώτο ραντεβού.
1: Για πρώτο ραντεβού, όχι. Εγώ δεν θα πήγαινα, όχι, συγγνώμη. Εντάξει, αλλά εγώ είμαι και αυτή που είμαι.
2: Εντάξει.
1: Μην τα κάνουμε κιόλα. Ναι, αλλά το πρώτο μας παιδί θα το πήγαινε εκεί να το κάνω πάρτι.
2: Ωραίο, ωραίο.
1: Αν πήγαινες καλά στο πρώτο ραντεβού, δηλαδή, και με έκανες έτσι μάνα,
2: ναι,
1: το παιδί μου εκεί μόνο θα. Α, θα έπρεπε να είναι όμως δίδυμος ή καρκίνος ηλαίων.
2: Oh, no.
1: Και εγώ θέλω να κάνω παιδί εγώ καιρό.
2: Γιατί εγώ καιρό.
1: Τέλος, γιατί είναι έτσι ήσυχοι, προστατευμένοι, με κουτάκια, έχουν πάντα λεφτά. Τέλος πάντων, εντάξει, θα δω τι θα κάνω.
2: Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, μετακινήσεις πολλές τηλεοπτικές.
1: Ναι.
2: Μάλλον ο Πετρετζίκης κατά 99,9% υπογράφει στο Sky.
1: Δεν μου ταιριάζει. Έτσι, πολύ αυθόρμητα το λέω. Είμαι και Σμυρνιά, δεν ξέρω τι.
2: Δεν σου ταιριάζει ο Άκης ή δεν σου ταιριάζει με το Sky.
1: Με το Sky, δεν μου κάθεσε καθόλου καλά στο Sky. Θα ήθελα κάτι σε αλφα στον Άκη.
2: Έτσι νιώθω εγώ για την Άνση, τη Ζαμπέτογλου και τον Θανάση.
1: Και ούτε αυτοί μου ταιριάζουν στο Sky. Που εκείνοι θα μου άρεσαν στο Μέγκα.
2: Ω, ναι.
1: Πολύ.
2: Τάσος Αρνιακός που τον στείλαν από τον Αντένα, τον μετεωρολόγο, τον συμπαθεί.
1: Πού τον πήγανε.
2: Τον απολύσανε.
1: Τον διώξανε.
2: Ναι, τώρα.
1: Ούτε αυτό μου ταιριάζει.
2: Ούτε αυτό.
1: Δεν έπρεπε.
2: Πάει στο Action 24.
1: Ωχ, καμία. Οχ, όλα λάθος. Ενεργειακά είναι όλο λάθος αυτό.
2: Ναι. Εντάξει,
1: όλο δεν μ' άρεσε.
2: Να το πούμε τώρα το άνθρωπο.
1: Κάπως, ναι, όχι, ναι. Αν έχεις κι άλλο, πες το. Αλλά εγώ θα τοποθετηθώ.
2: Όχι, καλά. Κάνεις πολύ καλά. Τέλος πάντων, βρήκε τηλεοπτική στέγη ο άνθρωπος. Τουλάχιστον θα έχει δουλίτσα.
1: Άννα, μπράβο, αυτό να το πούμε. Καλό είναι αυτό.

0: Michael Field, Maggie Rayley, του France εδώ στο πρωινό Velvet της Πέμπτης και ανανεώνουμε ραντεβού για αύριο στο πρωινό της Παρασκευής που θα είναι και τελευταία μας μέρα της σεζόν της ραδιοφωνικής. Θα πάμε για διακοπές και θα επιστρέψουμε.
1: Θα επιστρέψουμε μετά.
0: Μετά τον Αύγουστο.
1: Ωχ, ναι. 24
0: Αυγούστου. 24 Αυγούστου, ναι.
1: Εσείς μέχρι αύριο προς το παρόν.
0: Έτσι.
1: Να πλένεστε και να είστε εκεί που σκέφτεστε.
0: Από την Αναστασία Παύλου.
1: Και το Βασίλη Σακά.
0: Γεια χαρά σε όλους. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

0: θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλο χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Η ώρα είναι 11. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
4: Και τώρα η χαρά Αλβανού έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
5: Εδώ είμαστε και σήμερα το πρωινό της 5ης, 30 Ιουλίου, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Στέλνω την καλημέρα μου σε όλους. Όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε, επειδή είναι και η τελευταία εβδομάδα των εκπομπών, θέλω να είμαστε λίγο πιο πολύ παρέα, δηλαδή να έχουμε πιο καλή επικοινωνία. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Θα ρωτήσω τα νέα σας σε λίγο. Φέρνω και τα νέα της ημέρας. 12.30 διαγωνισμός επίσης για θερινό συνεπανόραμα. Είναι ξέρεις για το ξεκίνημα. Need you tonight.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8.

0: Όσα αγαπάς να ακούς περισσότερο, είναι εδώ και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet.

Αυτή είναι η Avril Lavigne, Complicated, εδώ στον Velvet και στο πρωινό της Πέμπτης. Καλημέρα σε όλους. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Εννοείται, πρώτο πράγμα που κάνω κάθε φορά είναι να μαθαίνω τα νέα σας, τα οποία θα μου τα πείτε στο Viber. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα σε αρκετά σημεία του περιφερειακού είχε κίνηση και προς τη Μουδανίων, περνώντας, είδα ότι είχε ποτηλιάρισμα. Δεν ξέρω αν κάποιοι φεύγετε για τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Οπότε, καλά να περάσετε. Κατά τα άλλα, έτσι θέλει λίγη υπομονή σε αυτές τις καταστάσεις. 6931-968-968. Ξεκινάμε αμέσως τώρα την επικοινωνία μας και βλέπω ότι σαν σήμερα το 2006 είχαμε την καταπληκτική επιτυχία της Σακύρα, το Hips Don't Lie, και ποιος δεν το έχει χορέψει. Ήταν και πολύ ωραίο το timing, έτσι, καλοκαιρινή περίοδος, και νομίζω ότι της ταιριάζει πολύ τη Σακύρα σε αυτό το στυλ. Την είδαμε και στο τελικό του Μουντιάλ, γενικά διανύει μια πολύ ωραία περίοδο. Michael Jackson αμέσως τώρα, είναι το Beat It.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Blackbox και Fantasy 96,8 Velvet. Την καλημέρα μου σε όλους. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 2. Η χαρά είναι στο μικρόφωνο. Βλέπω ότι 7 Αυγούστου θα ανοίξει και πάλι η πλατφόρμα στο gov.gr για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Θα υπάρχουν πιο διευρυμένα οικονομικά κριτήρια. Η αλήθεια είναι ότι εγώ την προηγούμενη φορά δεν μπόρεσα καν να μπω να κάνω την αίτηση. Ήταν συνεχώς μπλοκαρισμένο το σύστημα και στην πρώτη φάση με τα τελευταία ψηφία του ΑΦΜΗ, αλλά και μετά όπου ήταν ανοιχτή για όλους. Για να δούμε αυτή τη φορά τι θα γίνει. Το βάουτσερ είναι από 200 έως 600 ευρώ, που και πάλι και να γίνει δεκτή η αίτηση, θα γίνουν κληρώσεις για να επιβεβαιώσετε ότι έχετε πάρει αυτό το βάουτσερ. 7 Αυγούστου λοιπόν θα ανοίξει και πάλι η πλατφόρμα και εγώ σε λίγο θα επιστρέψω με τον George Michael.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Εξηγημένα, μιλημένα και επιστημονικά.
3: Μάλιστα.
2: Αν σου τύχει τώρα και μετά από...
3: Ναι.
2: Σβήσει ο άλλος κοιμηθεί. Είναι βιοχημικό restart.
3: Ορίστε.
4: Πώς ρε αγάπη μου δηλαδή.
2: Του λέει ο άλλος.
3: Ναι.
2: Ελένη, μπράβο. Η βαζοπρεσίνη μου είναι στα ζενίθ.
3: Ναι.
2: Κοιμήθηκα. Σχόραμε.
5: Συγγνώμη.
2: Οι γυναίκες συχνά βιώνουν το λεγόμενο χάσμα οργασμού.
3: Τι έλεγε.
2: Απουσία οργασμού. Όχι χάσμα. Ναι. Καθώς στατιστικά φτάνουν σε μια κορύφωση λιγότερο συχνά από τους άντρες.
6: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
3: Οπότε μην κοιμηθείς αλήτη.
7: Φίλες και φίλοι. Αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
2: Γι' αυτό η Ελένη μετά το θέλει συζήτηση και ο Κώστας είναι σε φάση. Ρε κοριτσάκι μου Μπέκο, τώρα θα τα αναλύσουμε όλα.
7: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα, ντρέπομαι.
2: Η μία κάθεται στο πλάι έτσι και λέει και για πες τώρα εμείς τι είμαστε. Θα γνωρίσει την Ειρήνη, τη φίλη μου, να πιούμε ένα καφέ. Και ο άλλος είναι σε φάση. Γιατί.
7: Ερώτημα.
2: Του ενός η βαζοπρεσίνη είναι στα ζενίθ. Τέλος.
8: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
2: Και τη αλληνής η βαζοπρεσίνη είναι πρόπερση.
7: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω. Δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
10: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
11: Hey, ChatGPT.
12: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
11: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
12: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
11: Γυαλιά ηλίου.
12: Το ίδιο.
11: Φακούς επαφής.
12: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
11: Τι είπες?
12: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
11: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
13: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
11: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
14: Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.

Αυτές είναι οι Pointer Sisters. I'm so excited εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις δύο η χαρά στο μικρόφωνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Έβλεπα τώρα βίντεο από τη Ρώμη, από την Ιταλία γενικότερα και από τα παραθαλάσσια μέρη. Πραγματικά δεν θα ήθελα με τίποτα να είμαι μόνιμος κάτοικος. Έχουν βουλιάξει, όλη η Ιταλία έχει βουλιάξει από τους τουρίστες. Έχει ατέλειωτες ουρές, έχει πάρα πολύ συνωστισμό. Δεν ξέρω πώς αντέχουν οι

0: Πλάση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
2: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
3: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
4: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
5: Να αποζημιώνει άμεσα.
4: Άλλο.
5: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
4: Άλλο.
5: Να έχει λογικές τιμές.
4: Άλλο.
5: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
4: Άλλο.
5: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
4: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
7: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
8: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Η ώρα είναι 12.
11: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
12: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Δεύτερο 60 λεπτό, παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι 5η 30 Ιουλίου, είμαστε στην τελευταία εβδομάδα, μάλλον στις τελευταίες μέρες κιόλας εκπομπών για αυτή τη σεζόν. Μέχρι και τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο. Στις 12.30 έρχομαι με διαγωνισμό. Δίνω και σήμερα ένα διπλό εισιτήριο για το θερινό συνεπανόραμα για να δείτε και την Οδύσσια. Έρχονται οι Αχά αμέσως τώρα, είναι το Take On Me.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Αυτή είναι η Ντιλά και το Derniere Dance εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο. Σε λίγες μέρες ετοιμάζεται να παντρευτεί και ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Δεν το ήξερα, δεν το είχα διαβάσει μέχρι στιγμής. Σάββατο 1η Αυγούστου θα γίνει στην Πορτογαλία η τελετή με πάρα πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Αλλά μετά λογικά θα γίνει έτσι και ένα μεγάλο πάρτι και οι καλεσμένοι θα είναι κυρίως από το χώρο του ποδοσφαίρου και εννοείται θα πάρει και έκταση στα social media. Κάποια στιγμή θα δούμε και φωτογραφίες, θα δούμε και βίντεο. Με το καλό λοιπόν. Και αμέσως τώρα Billy Joel, Uptown Girl. Σε πολύ λίγο έρχομαι με διαγωνισμό για θερινό συνεπανόραμα.

0: 92,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: You are my kind από Soul και Santana εδώ στον Velvet. Είμαστε τώρα πανέτοιμοι για τον διαγωνισμό και το θερινό συνεπανόραμα. Είστε εσείς πανέτοιμοι να δείτε την Οδύσσια, η οποία έχει ξεπεράσει τα 600 δισεκατομμύρια σε πωλήσεις παγκοσμίως. Εννοείται, κάνει αίσθηση, είναι η ταινία της περίοδου. Θέλω στο Viber του Velvet να μου γράψετε τη λέξη σινεμά και το ονοματεπώνυμό σας αμέσως τώρα. Σινεμά και ονοματεπώνυμο περιμένω στο Viber του Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο θα απαντήσω εννοείται στον νικητή. Δίνω και τον αριθμό ξανά, 6931-968-968. Εκεί λοιπόν περιμένω αμέσως τώρα τη λέξη σινεμά και το ονοματεπώνυμό σας. Καλή επιτυχία σε όλους.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Μου στέλνει μια νεράιδα, ένα inbox, 67 οθόνες την ιστορία της. Και τι δεν της έκανε.
3: Έπρεπε να χαπιεί.
2: Γκορόιδ, πήγε με την κολλητή της, πήγε με την αδελφή της. Κάνει ναρκωτικά.
4: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
5: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση.
6: Μιας γυναίκας που πέρασε και περνά πολλά.
2: Και μου λέει στο τέλος, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
7: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
2: Το κελεπούρι έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτάς τι να κάνεις.
8: Τι να κάνεις, ναι.
2: Μακαρόνια με κοιμά.
9: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να φας.
2: Τι να κάνεις.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
10: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Κοσματήριαλ. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Κοσματήριαλ. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ρίζα Κοσματήριαλ. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
11: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
12: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
13: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
14: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
15: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
14: Joyride.
16: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
15: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
14: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
15: Νέα εποχή Waterland.
14: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
17: Η Κρήτη στρώνει τραπέζι στον πιο όμορφο κήπο της πόλης. Την 5η 6 Αυγούστου, το Ο Κήπος Restaurant and Bar μας προσκαλεί σε μια αυθεντική κρητική βραδιά. Το αντικριστό ψήνεται αργά πάνω στη φωτιά, το θεματικό μενού αναδεικνύει τις αυθεντικές γεύσεις του νησιού και η Γεωργία Νταγάκη με τη μοναδική λύρα της γεμίζει τη βραδιά μας με τους ήχους της Κρήτης. Ο Κήπος Restaurant and Bar, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αγοράστε τη θέση σας στο more.com.
1: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
18: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
19: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
20: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27,30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.

Περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι. Oh, 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: ήδη μπει σε αυτήν τη λίστα. Βέβαια, μπορεί και για τους ίδιους να μην είναι κάτι σημαντικό. Απλώς είναι κάτι το οποίο γίνεται ως τελετή τιμητική κάθε χρόνο. Εγώ θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο. Να είστε εδώ.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
7: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
8: Η ώρα είναι μία.
9: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.

φτάσαμε στο τρίτο και τελευταίο 60 λεπτό με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Έχουμε μπει και στο μεσημέρι της 5ης, 30 Ιουλίου σήμερα. Είναι οι τελευταίες ημέρες των εκπομπών μας και για τη φετινή σεζόν. Οπότε θέλω να είμαστε παρέα, θα είμαστε μέχρι και τις 2. Η χαρά στο μικρόφωνο για όλα σας τα νέα στο Viber του Velvet. Και τώρα πάμε για κάτι καλοκαιρινό. Αυτός είναι ο George Michael με το Club Tropicana.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

The Fray και How to Save a Life εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο. Σήμερα και αύριο στο Θέατρο Δάσους έχουμε την παράσταση Μύδια με την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη. Και διαβάζω κιόλας ότι υποδίεται ξανά αυτό το ρόλο μετά από σχεδόν 30 χρόνια. Το 97 τον είχε πρωτοερμηνεύσει. Θα είναι στις 9 και 4 στο Θέατρο Δάσους. Πολύ καλή ευκαιρία. Μας αρέσουν και τα θερινά σινεμά και τα θέατρα και οι συναυλίες το καλοκαίρι. Είναι μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα και πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Θα τις παρακολουθούμε ούτως ή άλλως. Αμέσως τώρα έρχονται Eurythmics, είναι το Sweet Dreams.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Please don't leave me από Pretty Maids εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά είναι στο μικρόφωνο. Ο Elton John τώρα γιορτάζει τα 36 του χρόνια από την απεξάρτησή του από το αλκοόλ. Ήταν 1990, τότε που είχε μπει σε κλινική αποτοξίνωσης. Και τώρα λέει ότι υψώνει ένα ποτήρι με 0% αλκοόλ στη ζωή του, στην καλύτερη ζωή και στην προσπάθεια που έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Με το τραγούδι I'm Still Standing που λατρεύουμε εδώ στον Velvet. Και με ένα δικό του ποτό, το οποίο είναι μη αλκοολούχο αφρόδες κρασί. Πολύ θα ήθελα να το δοκιμάσω. Γράφει και πάνω το όνομα του Elton John. Όχι τίποτα άλλο, γιατί το αλκοόλ μας δίνει και θερμίδες. Και δεν θα το θέλαμε, γιατί τώρα το καλοκαίρι, τι ωραία που είναι αυτά τα κοκτέιλ που μπορούμε να πιούμε στην παραλία ή με την παρέα μας, που εννοείται πως τα θέλουμε και μας αρέσουν. Μπράβο στον Elton John και μπράβο στην προσπάθεια που έχει κάνει. Έρχονται οι Άμπα σε πάρα πολύ λίγο με το Dancing Queen.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
3: Το έχω κάνει.
2: Ναι.
3: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
4: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
2: Το πρόβλημα.
3: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες. Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο. Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
2: Ναι.
3: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
5: Περιμένω πώς και πώς.
2: Ναι.
3: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
6: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
2: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
3: Αναγκαστικά θα πρέπει να με ερημνήσω για το έτερον ολόκληρο, να ακούει τέτοια μουσική.
7: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
2: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
3: Λέσει! Γιατί πάει και βρήκε εκεί και παρές και πάει.
8: Και πάω, πάω, πάω.
3: Άιντε! Προδότη!
9: Έχουνε μπιφ.
10: Έχουνε μεγάλο πολύ.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
12: Μπαίνεις τσουλώτα!
13: Βγαίνεις περπατώντας.
14: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
11: Waterland. Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+, by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, της ελληνικής δερματολογικής και αφροδοσιολογικής.
15: Το goldmall.gr σε πάει στο Μάρκο Σεφερλή με προσφορά. Θεατρική παράσταση «Πλούτος» του Αριστοφάνη. Ο Μάρκο Σεφερλής πρωταγωνιστεί σε μια σατυρική και επίκαιρη προσέγγιση της κλασικής αριστοφανικής κομμωδίας. Μια μεγάλη θεατρική παραγωγή που υπόσχεται γέλιο, θέαμα και αλήθειες που καίνε. «Πλούτος» του Αριστοφάνη με τον Μάρκο Σεφερλή. Στο θέατρο Δάσους, Δευτέρα 3 Αυγούστου. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.

0: νύχτα Mellow Velvet. Αύριο θέλουμε να είστε όλοι εδώ, γιατί είναι οι τελευταίες εκπομπές ολωνών, οπότε θα σας αποχαιρετήσουμε και για το καλοκαίρι. Εμείς τα λέμε ακριβώς στις 11.
1: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
3: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στον 96,8 Velvet.
4: Η ώρα είναι 2.
5: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Και τώρα, ο Στέργιος Τουρνάβας έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
8: Καλησπέρα σε όλη την παρέα των 96,8 Velvet. Ένα πολύ όμορφο μεσημέρι. Θα το περάσουμε μαζί. Φυσικά, απολαμβάνοντας τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Είμαι ο Στέργιος Τουρνάβας. Από τώρα και μέχρι και τις 5 πηγαίνουμε παρέα με Σακίρα, Ριάννα, Foreigner, Take That, αλλά και Άριε, με τους οποίους θα ξεκινήσω. Πολλούς χαιρετισμούς όπου και αν σας βρίσκω. Ανεβάστε την ένταση, μείνετε μαζί μου. Θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα.

ακόμη περισσότερα κλασικ τραγούδια. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Ριάννα Diamonds, και αν είναι να μιλήσουμε για κάτι πολύτιμο όπως τα διαμάντια που τραγούδησε η Ριάννα, ας μιλήσουμε για την φιλία, η οποία σήμερα έχει την τιμητική της. 30 Ιουλίου, Διεθνής ημέρα φιλίας, όπως έχει καθιερωθεί να γιορτάζεται από τον ΟΗΕ. Όλες οι έρευνες δείχνουν ότι οι ισχυρές φιλίες μπορούν να αυξήσουν το προσδόκιμο της ζωής μας. Όταν λέει έχεις και στενές σχέσεις με φίλους, πραγματικά μειώνεται και η ορμόνη του στρες, η κορτιζόλη, και γενικότερα κάνει πάρα πολύ καλό στην υγεία μας. Χρόνια πολλά λοιπόν στη φιλία. Χαιρετισμούς σε όλους τους φίλους και τις φίλες μας. Huey Lewis and the News στα μέσα των 80's. Από το Back to the Future, The Power of Love, τώρα στον Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
2: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: αναζητώντας την αρμονία και την ισορροπία με τους Beloved Sweet Harmony στο 96,8 Velvet, προτελευταία μέρα του Ιουλίου. Εύχομαι γενικότερα ο Ιούλιος να κύλησε πολύ όμορφα και να σας χάρει όμορφες στιγμές. Ο Αύγουστος βέβαια θα φέρει άδεια και διακοπές για τη μεγάλη πλειοψηφία, είναι η αλήθεια. Εύχομαι όποια και είναι τα πλάνα σας και φέτος να περάσετε καταπληκτικές καλοκαιρινές στιγμές. Συντομότατο διάλειμμα, Bonnie Tyler, μόλις επιστρέψω με το Holding Out for a Hero.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Θα μου θυμίζει κάτι που μου στέλνει η Δάφνη, κάτι σεμινάρια. Πού είναι, λέω, το σεμινάριο? Λέει στη μύτη, πού είναι η επανομή? Στη μύτη, στην ακροθαλασσιά.
3: Έλα ρε, δεν το ξέρα εγώ αυτό.
2: Λέω, και τι σεμινάριο? Είναι wellness για να αγγίξουμε την εσωτερική μας γαλήνη.
3: Σου έχουν πει ότι δεν πας καλά?
2: Άρα, λέω, δεν είναι σεμινάριο, είναι να βρεθούμε γύρω από τη φωτιά να λέμε τα προβλήματά μας.
4: Απόψε, λέω, να κάνουμε ένα πάρτι.
2: Λέει, ξέρεις πως το καλύτερα θα νιώσεις μετά?
5: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
2: Λοιπόν,
6: πληρώνεις γι' αυτό?
2: Ναι, είτε πληρώνεις 35 ευρώ.
6: Ω, Παναγία.
2: Το άτομο.
6: Και μιλάμε για πράφετ.
2: Έτσι κι εγώ, αν μάζευα 10 κότες και τις έλεγα 35 ευρώ για να πάμε στην ακροθαλασσιά και να.
7: Φίλες και φίλοι, τι υπάρχει τελικά εκεί πέρα έξω?
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Cosmaterial. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Cosmaterial. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ρίζα Cosmaterial. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
10: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, παγωτά Twix, Mars, Snickers, 45% φθηνότερα. Γεμιστά αλατίνι, μόνο 99 λεπτά. Κεπτή μπερ, μόνο 80 λεπτά. Και Hell 500 ml, μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
13: Πώς φαντάζομαι τις πιο ονειρεμένες διακοπές? Σε ένα πεντάστερο ριζόρτ, με πριβέ πισίνα και ένα σκάφος να κόβω βόλτες στο Αιγαίο. Τώρα θα μου πεις, και πού θα τα βρω όλα αυτά? Στις Lucky 30 του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Κάθε Σάββατο στις 10.30 και στη 1.30 το βράδυ κληρώνουν έως 10.000 ευρώ μετρητά σε κάθε Lucky Day. Συγκεντρώνω λαχνούς μου με την είσοδο στο καζίνο. Περιμένω την κλήρωση και ποιος ξέρει, ίσως φέτος το καλοκαίρι να κάνω check-in σε πεντάστερο.
14: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

Sniff and the Tears, Driver Seat στο 96,8 Velvet. Καλοκαίρι χωρίς θερινό σινεμά δεν γίνεται. Οπότε έχω να σας δώσω μια διπλή πρόσκληση για το υπέροχο Σινέ Πανόραμα για να δείτε ταινία κάτω από τα αστέρια σε ένα καταπληκτικό χώρο, ο οποίος έχει και ιδιόκτο πάρκινγκ. Οπότε θα περιμένω για 10 λεπτά τα μηνύματά σας στο Viber του Velvet. Γράφετε σινεμά και ενώ όνομα τεπώνυμα, αποστολή στο 6931-968-968. Μια διπλή πρόσκληση για Σινέ Πανόραμα και ενώ απολαμβάνουμε Bad Boys Blue, I Totally Miss You.

0: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία? Να αποζημιώνει άμεσα.
1: Άλλο.
0: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
1: Άλλο.
0: Να έχει λογικές τιμές.
1: Άλλο.
0: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
1: Άλλο.
0: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βρε αδερφέ.
2: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
3: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
4: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
5: Η ώρα είναι 3. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Velvet.
1: Μεσημέρι στην πόλη με τη θερμοκρασία στα ύψη. Ελπίζω να μας ακούτε από κάπου που υπάρχει μια σχετική δροσιά. Είμαι ο Σταρίκας του Τνάβας. Άλλες δύο ώρες μαζί εδώ με Brian Adams, Bill Medley και Jennifer Worms. Θα πάμε Ιταλία για κάτι all time classic. Πρώτα όμως, City Loper, I Drove All Night.

Two Face You και No από έχω σαν το Μουντιάλ συνεχίζεται με δημοπρασίες π.χ. από διάφορες μπάλες που χρησιμοποιήθηκαν στους αγώνες και αναμένεται να πιάσουν 30 με 40 χιλιάδες δολάρια η μία μπάλα του Μουντιάλ. Να σας πω ότι έχει ποδόσφαιρο και σήμερα ρεβάνς για τις ομάδες μας τις ελληνικές στο ποδόσφαιρο στις 9 παρατέταρτο. ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου. Ο ΠΑΟΚ είχε κερδίσει 2-3 στο πρώτο μάτς. Στις 9 παρατέταρτο λοιπόν από το Open. Στις 9.30 από το Sky Παναθηναϊκός Πάξη. Και ο Παναθηναϊκός είχε κερδίσει το πρώτο μάτς 1-2 εκτός έδρας. Καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες. Bill Medley, Jennifer Warnes, Time of My

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Lighthouse Family High στο 96,8 Velvet. Πυρετώδης η προετοιμασία εντωμεταξύ για τη διεθνή έκθεση. Στα ενδιαφέροντα ότι για πρώτη φορά θα είναι ετοιμόμενη χώρα η Ιαπωνία και ετοιμάζονται, λέει, πολλά πράγματα για να προβληθεί ο πολιτισμός, η παράδοση και η γαστρονομία της Ιαπωνίας. Θα υπάρχουν ζωντανές επιδείξεις ιαπωνικής καλλιγραφίας, πολεμικών τεχνών, παραδοσιακών κιμονό, μάγκα και γενικότερα όλη την κουλτούρα που έχει η Ιαπωνία. Οπότε, αν μη τι άλλο, αυτό θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Σύντομοτατο διάλειμμα. George Harrison, Ace of Base, Alphaville. Μόλις επιστρέψω στον Velvet.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ο William Martin Sanchez Lopez κατοχυρώθηκε επίσημα μέσα στη χρονιά. Ο άνθρωπος μπορεί να βγάλει από την κόχη τον οφθαλμό του κατά 19 ολόκληρα εκατοστά.
3: Καλό!
4: Καλό!
3: Είναι πολλά τα 19 τα εκατοστά. Είναι... Μην τα υποτιμάμε.
5: 15 πόντι. Είναι καλά.
3: Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 13,8.
6: Όλη η αγορά έχει να το λέει.
2: Πού τα ξέρεις?
3: Διαβάζω. Τι που τα ξέρεις? Θα πω ότι διαβάζω.
7: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
9: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
10: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
11: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
12: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
13: Hey, ChatGPT.
14: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
13: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
14: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
13: Γυαλιά ηλίου.
14: Το ίδιο.
13: Φακούς επαφής.
14: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
13: Τι είπες?
14: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
13: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
15: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
13: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
16: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
17: Για

Λατρεύετε τη μουσική της δεκαετίας του 80. Εδώ ακούτε περισσότερα 80's από κάθε άλλο ραδιόφωνο. 96,8 Velvet.

0: Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στους 32, έτσι θα πάει και το Παρασκευό Σαββατοκυριακό. Από ό,τι βλέπω, 32-33. Πάντως η επόμενη εβδομάδα θα είναι πιο ζεστή. Μπορεί να φέρει και 35 σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων. Οπότε, όσοι με τον Αύγουστο ξεκινάτε και τις άδειές σας, ό,τι καλύτερο για να αποδράσετε από την πόλη και να ξεφύγετε από τη ζέστη της επόμενης εβδομάδας. Break. Επιστρέφω για ακόμη μία ώρα με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών στο Velvet.
1: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω, να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
3: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
4: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
5: Η ώρα είναι 4.
6: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
7: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: 96,8 Velvet.
1: Για να συνεχίσουμε με πολλή μουσική στον 96,8 Velvet και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Είμαι ο Στρίγιος Τσουρνάβας, αλλά 60 λεπτά εδώ μαζί με Michael Jackson, U2, Diana Ross, αλλά και κάτι πολύ καλό από τα 80's τώρα. Είναι το Every Time από τους Fry Heights.

Ένα τραγούδι για τη Νέα Υόρκη που έγραψε ο Jay-Z, ο σύζυγος της Beyoncé, μαζί με την Alicia Keys που το ερμηνεύει με την υπέροχη φωνή της, Empire State of Mind, προτελευταία μέρα σήμερα του Ιουλίου και είναι και η Διεθνής ημέρα φιλίας. Ευκαιρία λοιπόν σήμερα, γιατί όχι, μία έξοδος με φίλους φίλες για να το γιορτάσουμε, αν βολεύει, ή και τις επόμενες ημέρες για να τιμήσουμε έτσι την Διεθνή ημέρα φιλίας. Σε λίγο θα σας πω για μία ταινία που βγαίνει στις αίθουσες και θα ρίξει από την κορυφή την Οδύσσια στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο box office. Πρώτα class, should I stay or should I go?

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: I Touch Myself στο 96,8 Velvet και από σήμερα βγαίνει στις αίθουσες το Spider-Man καινούργια μέρα. Ο Tom Holland επιστρέφει στον ομώνυμο ρόλο και από αύριο βγαίνει και στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Spider-Man που αναμένεται να ρίξει από την κορυφή εκεί την Οδύσσια. Όχι απλά θα τη ρίξει από την κορυφή, ο Spider-Man αναμένεται να κάνει το μεγαλύτερο άνοιγμα ταινίας ως τώρα για τη φετινή χρονιά. Λοιπόν, θα πάει πάρα πολύ καλά και στις υπόλοιπες χώρες. Υπολογίζουν ότι το πρώτο τρίμερο θα κόψει γύρω στα 400 εκατομμύρια δολάρια. Η Οδύσσια φυσικά συνεχίζει και αυτή να σαρώνει και στη χώρα μας και παγκοσμίως. Και εγώ επιστρέφω για Savage Garden και Gloria Gaynor στον Velvet.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
3: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε. Τι είμαστε, είμαστε τίποτα.
2: Εγώ θα βγω.
3: Νέοι με νιάτα και λεφτά.
2: Εγώ θα βγω.
4: Βασιλάκι!
3: Ω τι, νέο με νιάτα και λεφτά.
5: Σταμάτα!
3: Προσβόλα, επική προσβόλα.
2: Ούτε νέος ούτε λεφτά. Έχεις δίκιο.
6: Ξύδι, λυπάμαι.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
7: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material, αρχιτεκτονικά υλικά, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση, από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material, για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας, 259, 2310, 411, 577. Ριζάκος Material, ελάτε να μας γνωρίσετε.
8: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
11: Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν, γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, βόη ασπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
13: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

0: Πολλές μουσικές ιστορίες μοιραστήκαμε και σήμερα. Stories Darling στο 96,8 Velvet. Είμαι ο Στέργιος του Νάβα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας και σήμερα. Σε λίγο κοντά σας Πινελόπη Δαμιανίδου για 3 ώρες μέχρι τις 8. Έπειτα ακολουθεί ο Μάσιμο από τις 8 μέχρι και τις 10. Εγώ εύχομαι σήμερα Πέμπτη να περάσετε υπέροχα και το απόγευμα και το βράδυ σας. Και αύριο εδώ Παρασκευή 2 με 5 σας περιμένω για την τελευταία μας εκπομπή λίγο πριν από την καλοκαιρινή άδεια. Τα λέμε αύριο. Για χαρά.
1: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
2: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
3: Να αποζημιώνει άμεσα.
2: Άλλο.
3: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
2: Άλλο.
3: Να έχει λογικές τιμές.
2: Άλλο.
3: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
2: Άλλο.
3: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βραδερφέ.
2: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
4: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr.

0: δυνατόν συντροφιά. Κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα. Στον 96,8 Velvet.
1: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
0: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
0: Και τώρα η Πινελόπη Δαμιανίδου έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
5: 96,8 Velvet, λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα στο απόγευμα 5η 30 του Ιουλίου. Μία και σήμερα. Πρώτη-τελευταία εκπομπή, λοιπόν, πριν από το καλοκαίρι, από τις καλοκαιρινές διακοπές. Οπότε μείνετε στην παρέα, γιατί θα τα περάσουμε μοναδικά για τις επόμενες τρεις ολόκληρες ώρες. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο. Κρίστοφερ Κρός για το ξεκίνημά μας. Ride Like the Wind. Σε λίγο ερχόμαστε με Μάριο Winans, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.

I don't wanna know, ή μήπως θέλω να ξέρω. Νομίζω θέλω να ξέρω που είστε αυτή τη στιγμή, που σας πετυχαίνω, πώς πήγε αυτή η Πέμπτη, αυτή η μέρα, η ζεστή κατά τα άλλα και είχε λίγο αεράκι. Εντάξει, ας μην είμαστε τόσο κρινιάριδες. Σας περιμένω πάντα στο Viber, στο 6931-968-968. Τι λέει, πώς τα περνάτε, πώς κάνετε, τι έχετε κανονίσει για Σαββατοκύριακο. Έχει γίνει στην πόλη ακόμη, δεν ξέρω, δεν έχουμε φύγει μάλλον περισσότεροι, αλλά λογικά τον Αύγουστο. Red Red Wine αμέσως τώρα, σε λίγο Teddy Swims, πάντα στον Velvet.

0: Everything but the girl και το Missing στο 96,8 Velvet. Αν σας λείπουν οι σπουδές, αν θέλετε να εκπαιδευτείτε, να μάθετε, να διδαχτείτε πράγματα που δεν τα ξέρατε από πριν, τότε θα πάτε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Είναι το σήμερα το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Λοιπόν, μπορείτε να πάτε από κοντά, να γνωρίσετε λίγο τους ανθρώπους εκεί, να δείτε τα κτίρια τους. Είναι 2. Το πρώτο στη συμβολή των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου με 14 με Τσιμισκή. Και το νέο τους κτίριο στην οδό Εγνατία 46, με περισσότερα από 100 προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών. Οπότε θα πάτε από κοντά, θα ενημερωθείτε και θα ξεκινήσετε τις σπουδές σας.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Άλλος λόγος για την τόνωση του εγώ, για να διώξει τη μοναξιά εξαιτίας.
3: Γιατί έχει μοναξιά, Μάρια, αφού είσαι σχέση και ρίχνει κέρατο.
4: Τι γιντροπή δε βλάπτη, θα σας λέγαμε.
3: Α, εγώ με τον Κώστα νιώθω πάρα πολύ μόνη, γι' αυτό τι έκανα. Πήγα και με το φίλο του. Ρε, είστε σοβαρές.
5: Αν είναι η αγάπη αμαρτία.
3: Όμα σου άρεσε και συγγνώμη τώρα κιόλας, πήρα το θάρρος, συμπλήρωσε αυτό το έντυπο και στείλε τη συστατική επιστολή στον δικό μου, γιατί τάχα εγώ από πάνω είμαι ξυλάγκουρο.
6: Μα κι αυτός λύσαξε. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
3: Για πες του.
7: Τ' άρεσε, μωρό μου. Πες το στη δικιά μου, γιατί το έχει κάνει έτσι τώρα. Δεν τ' αρέσει το ένα, δεν τ' αρέσει το άλλο.
8: Ευχαριστώ για τα αποσπάσματα.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
11: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
12: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα

Like the way I do στο 96,8 Velvet. Like the way we do, λοιπόν. Μας αγαπάνε οι φίλοι μας, να ξέρετε. Γι' αυτό σήμερα είναι Διεθνής ημέρα φιλίας και θα τη γιορτάσουμε όπως και δίποτε. Να πάρετε τα φιλαράκια σας να βγείτε για ένα ποτάκι, μια μπυρίτσα ή ένα καφεδάκι, ή ό,τι θέλετε τέλος πάντων. Να μαζευτείτε και σπίτι, να παίξετε ένα επιτραπέζιο. Επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της εμπορίας ανθρώπων και γιορτάζουν ο Ανδρόνικος, η Ανδρονίκη, ο Σίλας και ο Σιουλιανός. Να χαίρεστε τα ονόματά σας. Χρόνια σας πολλά, λοιπόν. Εμείς είμαστε παρέα στο 96,8 Velvet μέχρι και τις 8. Σαντάνα, αμέσως τώρα σε λίγο ερχόμαστε για το δεύτερο μας μέρος.

0: saw her cry.
1: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

96,8 Velvet, λοιπόν. Εδώ είμαστε και σήμερα, στο απόγευμα 5η 30 του Ιουλίου. Φτάσαμε στο δεύτερο μας μέρος. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο για τις επόμενες 2 ώρες. Μάθιο Φίσερ για το ξεκίνημά μας. Σε λίγο ερχόμαστε με την Αντέλ, Cranberries και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Μείνετε εδώ.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? It's the final countdown. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. No, the day bleeds into nightfall. You're not here. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Yeah. Τι φωνή έχει αυτή η γυναίκα. Είναι η Adele, Someone Like You στο 96,8 Velvet. Στα 19 λεπτά μετά από τις 6 είμαστε παρεούλα μέχρι και τις 8. Χαιρετώ την Αναστασία που είναι στο δρόμο για τη θάλασσα. Πάρα πολύ χαίρομαι, πάρα πολύ ζηλεύω επίσης. Να ξέρεις, να περάσετε τέλεια, Αναστασία. Να κάνετε μια βουτιά και για μας, να δροσιστείτε και να δροσίσετε και εμάς παράλληλα. Εμείς σας δροσίζουμε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8. Και περιμένω και τους υπόλοιπους στο Viber 6931968. 968 είναι ο αριθμός μας. The promise you made αμέσως τώρα για τη συνέχεια.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Emerson και Texas στο 96,8 Velvet. Λοιπόν, στα 38 λεπτά μετά από τις 6 έχει γίνει μια πανελλαδική έρευνα του 2025, η οποία έχει δείξει ότι αν έχεις αποφοιτήσει από το Μητροπολιτικό Κολέγιο, όποιος μάλλον, η έρευνα έχει δείξει ότι 7 στους 10 αποφοίτους σήμερα εργάζονται και το 70% αυτών έχει βρει δουλειά μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφοίτηση. Οπότε μπορείτε να είστε κι εσείς ένας από αυτούς. Μπορείτε να πάτε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο στο κέντρο της πόλης μας, στη Βενιζέλου 14 με Τσιμισκή και στο νέο υπερσύγχρονο κτίριό τους στην Οδό Εγνατία 46 για να ενημερωθείτε για τα περισσότερα από 100 σύγχρονα προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που θα βρείτε εκεί.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φράσεις που καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε σαν καυγά.
3: Είναι στην κατηγορία wait for it.
2: Πάντα το κάνεις αυτό.
4: Βρεάει συχτήρι. Θα μου πεις και τι κάνω πάντα και κοάλα.
5: What?
4: Και κοάλα.
2: Δεν με νοιάζει.
4: Ούτε εμένα.
6: Δεν θα το αρνηθώ.
2: Ακόμη και αν δεν το εννοούμε, ακούγεται σαν πλήρης αδιαφορία. Είναι από τις πιο πληγωτικές φράσεις γιατί δείχνει συναισθηματική απόσταση.
4: Εγώ το εννοώ.
7: Τελεία παράγραφος.
4: Δεν με νοιάζει.
8: Σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε.
4: Άκου εκεί.
2: Και κλείνουμε το έτσι με εγώ κι άμα σ' αρέσει.
4: Δεν μ' αρέσει.
6: Δεν μ' αρέσει ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
4: Το δρόμο.
8: Που σου πρέπει το να γυρίσω.
4: Το δρόμο σου.
8: Όποιο δρόμο και να πήρα.
2: Μια φράση που συχνά χρησιμοποιείται λέει για να αποφευθεί η ευθύνη.
4: Ευθύνη, δεν έχεις εσύ κούκλε μου. Η μάνα σου έχει που μοίραζε 50 και ο πατέρας σου
9: έκανα γιο, έκανα γιο.
10: Παιδί μου.
4: Και δεν σε στείλαν ψυχοθεραπεία από νωρίς.
10: Υπομονή, μικρός ακόμα.
4: Έχω φτάσει εγώ 32 χρονών να κάθομαι απέναντί σου να ακούω το δεν με νοιάζει.
11: Και αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
4: Να, που δεν σε νοιάζει.
2: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
12: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
13: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
14: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
15: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
16: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
17: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
18: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
17: Καλό.
19: Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με τη BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
20: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
21: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: Τι more than this να ζητήσεις δηλαδή σε αυτό το απόγευμα Πέμπτης, μόνο 96,8 Velvet με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και 5 υγιεινά λέει snacks που αντέχουν στη ζέστη και ιδανικά και για τα παιδιά στη θάλασσα που θα πάτε. Φρέσκα φρούτα λέει με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό. Επίσης ο μίξ ξηρή καρπή, πραγματικά είναι πολύ καλό snack, ξηρή καρπή ό,τι καλύτερο. Τόστ με φυστικό βούτυρο και μπανάνα, σπιτικές μπάρες δημητριακών λέει και λαχανικά σε sticks, π.χ. αγγούρι, καροτάκι και αυτά τα ωραία που είναι και πάρα πολύ νόστιμα. Και γενικότερα λέει να αποφεύγουμε τα τρόφιμα που αλλοιώνονται πολύ εύκολα ή που είναι πολύ λιπαρά και βαριά στην πέψη. Εννοείται δηλαδή αυτό. Οπότε αρκετό νεράκι, λίγα φρουτάκια, λίγους ξηρούς καρπούς και είμαστε μια χαρούλα πανέτοιμη για θάλασσα.
1: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr
2: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη

0: προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+, by your side. Fresh Derm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Ανεμιστήρας Μόρις, με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Η ώρα είναι 7. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

Είμαστε και πάλι πίσω στο τρίτο και τελευταίο μας μέρος για σήμερα, στο απόγευμα Πέμπτης. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8, πρώτη-τελευταία εκπομπή για καλοκαίρι. Οπότε μείνετε εδώ, έχουμε να πούμε πολλά. Elton John για το ξεκίνημά μας. I'm still standing. Σε λίγο ερχόμαστε με Σέρα, αμέσως πιο μετά. Boys Town Gang και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Robbie Williams και το Phil στο 96,8 Velvet στα 18 λεπτά μετά από τις 7. Χαιρετώ τον Κωνσταντίνο που είναι στην παρέα στο Viber. Επειδή αύριο δεν θα σας ακούσω, λέει: καλό καλοκαίρι, καλά να περάσει, να επιστρέψουμε γεμάτες μπαταρίες στη νέα σεζόν. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και εσύ το ίδιο. Δεν ξέρω βέβαια γιατί θα ακούσεις αύριο, αλλά εντάξει, θα γίνω διάκριτη. Χαιρετώ επίσης την Νίνα που είναι στην παρέα στο Viber. Χαιρετώ και την Ελένη. Ελένη, πάρα πολύ ωραία. Ξεκινάμε μαζί την άδεια δηλαδή. Κάπως έτσι θα πάει από Δευτέρα. Οπότε μείνετε εδώ γιατί έχουμε ακόμη μία. Ούτε μία ώρα βασικά μέχρι και τις 8 και ακόμη μία μέρα αύριο. Οπότε μείνετε εδώ, θα τα περάσουμε τέλεια. Στο 6931 968 968 περιμένω τα μηνύματά σας και φύγαμε για Modern Talking.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: You gotta be στο 96,8 Velvet. You gotta be a millionaire, θα πω εγώ, και θα το αφιερώσω στον Ben Affleck, ο οποίος λέει κατάφερε και κέρδισε το έπαθλο του Who wants to be a millionaire, δηλαδή του εκατομμυριούχου του παιχνιδιού στην Αμερική, εξασφαλίζοντας $1,000,000 για φιλανθρωπικό σκοπό. Το ίδιο είχε κάνει και πέρυσι ο Matt Damon, και γενικά μας αρέσουν να συμβαίνουν αυτά. Και μπράβο στα παιδιά, μπράβο στον Ben Affleck. Νομίζω ότι η ερώτηση δεν ήταν πάρα πολύ δύσκολη από ό,τι είδα, αλλά τέλος πάντων το κατάφερε και το έκανε. Φαντάσου τώρα, να πας και να κερδίσει τον εκατομμυριούχο, ό,τι καλύτερο. Σε πολύ πολύ λίγο ερχόμαστε με Scorpions, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Αν ανοίξεις, λέει, ένα νέο μήνυμα στο πεδίο προς,
0: ναι,
2: πληκτρολογείς απλώς μία τελεία. Τότε εμφανίζονται αριθμοί επαφές που χρησιμοποίησε κάποιος πρόσφατα στο κινητό.
3: Άρα αυτή τη στιγμή ανοίξαμε δρόμους σε επίδοξους άπιστους να ελέγχουν και να προσέχουν διπλά τα κέρατα που δίνουν.
4: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
3: Το κάναμε αυτό τώρα, πάει.
2: Ναι.
3: Και δεύτερον, κούκλα μου, πώς σε λένε, πας στις συνομιλίες. Σε όλες τις εφαρμογές, πας στα μηνύματα, πας στα διαγραμμένα.
5: Ούτε post, ούτε story, ούτε σχόλιο.
3: Πας στα mail.
6: Είμαστε έτοιμοι, πάμε λίγο.
3: Μη σου πω και στο e-bagging μέσα.
2: Τι είναι αυτά, ρε. Δεν έχεις αφήσει και τίποτα.
3: Ναι, είναι δυνατόν να μας λες. Πάνε στο προς και πάτα μια τελεία και θα δεις.
6: Too easy, baby.
3: Βρε, έχω το κινητό του στα χέρια μου, ξέρεις θα κάνω.
2: 3, 2, 1, πάμε.
3: Καταρχάς θα παραγγείλω 1 τρισεκατομμύριο πράγματα με την κάρτα του.
2: Αλλά,
3: ναι.
2: Και μιλάμε για πράφετ.
3: Σκοπός να μας πώς ξεκλειδώνει το κινητό.
7: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Hands everybody, if you got what it takes. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.
8: Hey, ChatGPT.
9: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
8: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
9: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
8: Γυαλιά ηλίου.
9: Το ίδιο.
8: Φακούς επαφής.
9: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
8: Τι είπες?
9: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
8: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
10: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
8: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50 ml μόνο 2,37. Sunny Pants νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,48. Και μαλακτικά σου πλήν 55 μεζούρες, μόνο 3,88. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
13: Το goldmall.gr σε πάει στο Μάρκο Σεφερλή με προσφορά. Θεατρική παράσταση «Πλούτος» του Αριστοφάνη. Ο Μάρκος Σεφερλής πρωταγωνιστεί σε μια σατυρική και επίκαιρη προσέγγιση της κλασικής αριστοφανικής κομμωδίας. Μια μεγάλη θεατρική παραγωγή που υπόσχεται γέλιο, θέαμα και αλήθειες που καίνε. «Πλούτος» του Αριστοφάνη με τον Μάρκο Σεφερλή. Στο θέατρο Δάσους. Δευτέρα 3 Αυγούστου. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.

Περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι. Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: There is no one like you και η Scorpion στο 96,8. Velvet, αυτό πρέπει να το πιστέψετε για τον εαυτό σας πραγματικά. Λοιπόν, εγώ είμαι η Πινελόπη Δαμιανίδου, μέχρι και τώρα στο μικρόφωνο. Ευχαριστώ πολύ πολύ που ήσασταν εδώ. Άλλο ένα απόγευμα Πέμπτης. Πρώτη τελευταία εκπομπή λοιπόν, έφτασε στο τέλος της. Αύριο τελευταία εκπομπή, μία και σήμερα Μάσιμο. Ο Μάσιμο θα είναι στην παρέα σας μέχρι και τις 11 και εμείς τα ξαναλέμε αύριο στις 5 ακριβώς. Φιλάκια πολλά, καλό μας απόγευμα.
1: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
2: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το. Το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Η ώρα είναι 8. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Και τώρα ο Μάσιμο έρχεται με τις μεγαλύτερες

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Paradise Coldplay στο βράδυ της 5ης στον 96,8 Velvet, με την θερμοκρασία να πέφτει στους 25 μετά τις 12 το βράδυ από ό,τι βλέπω, και την Παρασκευή να είναι όπως και σήμερα με την μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Καλησπέρα στη Μαργαρίτα που ποτίζει τα λουλούδια στο μπαλκόνι που από ό,τι βλέπω είναι τέλειο και έχει θέα όλη την πόλη μέχρι τη θάλασσα. Τυχερή Μαργαριτούλα. Και περιμένω και τους υπόλοιπους στο 6931-968-968. Παρέα και σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
3: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Όσα αγαπάς να ακούς περισσότερο, είναι εδώ και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet.

0: Errol Brown, That's No Lie, Amaline. Είναι αγαπημένο και το άκουσες στον 96,8 Velvet. Και άμα είσαι φαν του Eminem τώρα, σου έχω ευχάριστα νέα, γιατί στις 25 Αυγούστου γίνεται μια μοναδική δημοπρασία με τον Eminem να δωρίζει πάνω από 100.000 ζευγάρια sneakers από τη δική του συλλογή, όλα υπογεγραμμένα, με τα έσοδα να πηγαίνουν στο Marshall Mathers Foundation που έχει το όνομά του και βοηθάει διάφορα community στο Detroit. Οι τιμές ανάλογα με το ζευγάρι ξεκινούν από 25 μέχρι 4.000 δολάρια και όλα είναι μέγεθος 10, αυτό φοράει ο Eminem, αν και νομίζω πως κανένας μα κανένας δεν ενδιαφέρεται για να τα φορέσει.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Εμείς θα πούμε για τους χωρισμούς. Έλενα Παπαρίζου, Ανδρέας Καψάλης.
3: Έλα ρε, ρε Έλενα.
4: Όχι, την καταλαβαίνω.
2: Και κλείνουμε εννοείται Ιωάννα Τούνη, Δημήτρης Αλεξάνδρου.
5: 3, 2, 1, πάμε.
4: Κλείνουμε. Ναι, το γιατί... δικό μου το χωρισμό.
6: Oh, shit.
5: Δώσε μια απάντηση στην τύχη.
4: Ήταν μέσα στο 2025.
6: Κόρη, μην κάνεις του βάρδουλα να πάρεις.
4: Δεν ήταν συγκλονιστικός ο δικός μου.
5: Μας έδωσε μπόνο.
7: Seriously, είσαι υπερσυγκλό.
4: Δεν συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
8: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
4: Ακόμα με στέλνει. Δεν έχει αλλάξει όλο μου τα νεύρα μου. Δεν κατάλαβε.
9: Εγώ δεν ψάχνω. Κανέναν. Ναι. Με ψάχνουνε. Ναι. Μα έχουμε τρελαθεί.
4: Επειδή δεν έχω 1,5 εκατομμύριο στο Instagram όπως η Τούνη.
7: Girl, έχεις ουφ.
4: Έχω 50.000.
10: Τέλεια, είμαι το μωρό.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Saturday Night Fever in the Mix. Με το Στέργιο Τσουρνάβα. Hands everybody. If you got what it takes. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.
11: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
12: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
1: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
13: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στον 96,8 Velvet.
1: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
13: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.

0: Careless Whisper Wham! Λίγο πριν το τέλος της πρώτης ώρας των 96,8 Velvet. Και άμα ετοιμάζεσαι τώρα για τις καλοκαιρινές σου διακοπές και ψάχνεις κάποια καλή σειρά για να σε κρατήσει τα βράδια που μένεις σπίτι γιατί ο ήλιος έκαψε λίγο παραπάνω, το I Will Find You στο Netflix νομίζω πως είναι αυτό που χρειάζεσαι. Μόλις 8 επεισόδια, που σημαίνει γρήγορη πλοκή για να μην χάνεις ενδιαφέρον, βασισμένο στο best seller του Harlan Coben, χωρίς να αποκλίνει από το original story και μια αστυνομική περιπέτεια που σε γεμίζει ερωτηματικά συνεχώς και δεν μπορείς να προβλέψεις ποιος λέει αλήθεια και ποιος υποκρίνεται. Σύντομο break αμέσως τώρα και επιστρέφω στον 96,8 Velvet με ακόμα περισσότερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Η ώρα είναι 9. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Velvet.
1: Λίγο μετά τις 9, δεύτερη ώρα παρέα με Μάσιμο στον 96,8 Velvet και συνεχίζουμε με Tell It To My Heart, Taylor Dane, Michael Bolton, When A Man Loves A Woman, Easy Lover, Phil Collins, Phil Bailey, φυσικά στο Velvet, που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Independent Women, λοιπόν, Destiny's Child, στον 96,8 Velvet που παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και πάμε στο Hollywood τώρα, με τον Peter Roth να ανακοινώνει τους διάσημους του 2027 που θα δουν το αστέρι τους στο Hollywood Walk of Fame. Και φέτος τα πράγματα γίνονται περισσότερο rock από ό,τι φαίνεται, με Smashing Pumpkins, Linkin Park και Ramones να αποκτούν το δικό τους αστέρι στη λεωφόρο της δόξας. Για το τρίβια πάντως δεν είναι η πρώτη, αφού δικό τους αστέρι ήδη έχουν οι David Guetta, Lil Wayne, Sia, Grandmaster Flash και Karol G.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Νομίζω πως είναι από τα τραγούδια που είναι τέλεια για αυτές τις καλοκαιρινές νύχτες που κάθεσαι έξω στο μπαλκόνι, σκέφτεσαι την καλή σου και ακούς Restless Heart, Tell Me What You Dream At Night. Φυσικά είναι αγαπημένο και το άκουσες στον 96,8 Velvet. Και πάμε τώρα στην Κίνα και πιο συγκεκριμένα στην πόλη Dalian, γιατί εκεί βρίσκεται η μεγαλύτερη πλατεία στον κόσμο με μέγεθος 1,1 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα. Η πλατεία Τσινχάι λοιπόν, γνωστή και ως θάλασσα των αστεριών, είναι 50 φορές μεγαλύτερη από την πλατεία Συντάγματος. Όχι ότι ποτέ την έχουμε περπατήσει ολόκληρη τη Συντάγματος, anyway. Γεμάτη συντριβάνια, συναυλιακούς χώρους, κήπους και δρόμους περιπάτου, ενώ στο κέντρο της υπάρχει και ένα από τα μεγαλύτερα συντριβάνια στον κόσμο, με διάμετρο 140 μέτρα.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
3: Το έχω κάνει. Ναι. Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
4: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
2: Το πρόβλημα.
3: Ο αδερφός μου τα ακόμη στην Αθήνα μου έχει δημιουργήσει τρύπες. Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο. Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
2: Ναι.
3: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
5: Περιμένω πώς και πώς.
3: Ναι. Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
6: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
2: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
3: Αναγκαστικά θα πρέπει να με ερημνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
7: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
2: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
3: Εσύ! Γιατί πάει και βρήκε εκεί και παρές και πάει! Και πάω, πάω, πάω. Κολοπέδο. Άιντε. Προδότη.
8: Έχουνε μπιφ.
9: Έχουνε μεγάλο πολύ.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Saturday Night Fever in the Mix. Με το Στέργιο Τσουρνάβα. Hands everybody. If you got what it takes. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.
10: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
11: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
12: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
13: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.

0: Serenade, Steve Miller Band, λίγο πριν το τέλος και της δεύτερης ώρας των 96,8 Velvet. Ξεκινάνε σε λίγο οι καλοκαιρινές μας διακοπές. Τι μας έμεινε? Μια Πέμπτη, μια Παρασκευή και αμέσως μετά για τρεις εβδομάδες όλοι οι παραγωγοί του Velvet θα ξεκουραστούν και θα δώσουν ραντεβού την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου για να περάσουμε ακόμη μια φοβερή πραγματικά σεζόν. Όμως οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών δεν κάνουν ποτέ διακοπές. Οπότε λοιπόν θα συνεχίσουν να σας κρατούν συντροφιά εδώ στους 96,8. Σύντομο break λοιπόν αμέσως μετά και επιστρέφω με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μείνετε μαζί μου!
1: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ, κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
2: Η ώρα είναι 10. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: I love the 80s. Ο Μάσιμο κάθε βράδυ 10 με 11 διαλέγει τα καλύτερα τραγούδια από τη δεκαετία του 80 στον 96,8 Velvet.
0: Λίγο μετά τις 10 στον 96,8 Velvet είμαι ο Μάσιμο και θα ακούσουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80 για τα επόμενα 60 λεπτά.

0: στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: πρωινό σας ξυπνημά γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Φανταστείτε τη Ρίτα τώρα να κάνει προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών και να προσπαθεί να με προωθήσει.
2: Μαμά.
1: Το φαντάζεστε αυτό?
3: Εγώ το φαντάζομαι.
1: Μιλάει λίγο πολύ και έχει τα φασολάκια.
2: Για η μόδα δεν είναι τραγουδάκι. Ούτε μαγειρικούλα.
1: Δεν πειράζει, θα σας μαγειρεύω εγώ.
2: Πολύ ωραία.
1: Δουλεύει εκεί, κάνει ραδιόφωνο κάνει.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
4: Ερώτημα.
1: Είχες εσύ ποτέ ξανά κοπέλα που κάνει ραδιόφωνο? Η κόρη μου κάνει.
5: Έχω κάνει intro για πάρτι σου.
1: Και αυτό και εκεί και είμαι και εγώ βέβαια θα είμαι στο πακέτο.
2: Τι θες να πεις, μάνα?
1: Με λένε Ρίτα, χάρηκα. Έχουμε τον Βίκτορ και.
6: Είμαστε έτοιμοι.
7: Πάμε λίγο.
1: Περιουσία δεν έχουμε, έχει καλή καρδιά.
7: Θέλω να πιστέψω ότι είναι αλήθεια αυτά που μου λες και ότι δεν παίζεις μαζί μου.
3: Γιατί δεν το βάζει στο παιχνίδι?
1: Γιατί η μάνα μου θα κάνει την εφαρμογή? Τι να πω, ο μπαμπάς μπορεί να μου το ξέρει καν.
8: Δεν το γνώριζα! Λάθος μου!
1: Να το μάθει μετά, να ξυπνήσει μια μέρα και να του πει: Τάσο, έχουμε ραντεβού μετά από τη συμπεθέρια.
9: Τι λες, μάνα?
1: Ποια συμπεθέρια, ρε Ρίτα? Έκανε εφαρμογή στην Άντση, τη βρήκα γαμπρό.
2: Μπορούμε να ραβωνιαστούμε ό,τι ώρα θέλει.
1: Πάμε τώρα να τα κανονίσουμε εμεί αυτήν την ζώνη. Θα το μάθει στην εκκλησία.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρναβά. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever.

0: στο 96,8 Velvet.
1: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
2: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
3: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80. Είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε και πάλι αύριο στις 8. Καλό βράδυ.
1: Η ώρα είναι 11. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
3: Και τώρα, Mellow Velvet. Mellow Velvet. Τρεις ώρες γεμάτες με τα πιο μελωδικά τραγούδια. Στον 96,8 Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Ξηγημένα, μιλημένα και επιστημονικά.
2: Μάλιστα.
1: Αν σου τύχει τώρα και μετά από...
2: Ναι.
1: Σβήσει ο άλλος κοιμηθεί. Είναι βιοχημικό restart.
2: Ορίστε.
3: Πώς ρε αγάπη μου δηλαδή.
1: Του λέει ο άλλος.
2: Ναι.
1: Ελένη.
2: Μπράβο.
1: Η βαζοπρεσίνη μου είναι στα ζενίθ.
2: Ναι.
1: Κοιμήθηκα. Σχόρα μου.
4: Συγγνώμη.
1: Οι γυναίκες συχνά βιώνουν το λεγόμενο χάσμα οργασμού.
5: Τι έλεγε.
1: Απουσία οργασμού. Όχι χάσμα. Ναι. Καθώς στατιστικά φτάνουν σε μια κορύφωση λιγότερο συχνά από τους άντρες.
6: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
2: Οπότε μην κοιμηθείς αλήτη.
5: Φίλες και φίλοι. Αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
1: Γι' αυτό η Ελένη μετά το θέλει συζήτηση και ο Κώστας είναι σε φάση. Ρε κοριτσάκι μου γλυκό, τώρα θα τα αναλύσουμε όλα.
5: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα, ντρέπομαι.
1: Η μία κάθεται στο πλάι έτσι και λέει και για πες τώρα εμείς τι είμαστε. Θα γνωρίσει την Ειρήνη, τη φίλη μου, να πιούμε ένα καφέ. Και ο άλλος είναι σε φάση. Γιατί.
7: Ερώτημα.
1: Του ενός η βαζοπρεσίνη είναι στα
2: ζενίθ.
1: Τέλος.
7: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
1: Και τη αλληνής η βαζοπρεσίνη είναι πρόπερση.
7: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Saturday Night Fever in the Mix. Με το Στέργιο Τσουρνάβα. Hands everybody. If you got what it takes. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στο 96,8 Velvet.
8: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο ActionAid.com.

0: είναι 12.
1: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Και τώρα, Mellow Velvet, στον 96,8 Velvet. I can wait.

περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα Classic Hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: αύριο.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Θα μου θυμίζει κάτι που μου στέλνει η Δάφνη, κάτι σεμινάρια. Πού είναι, λέω, το σεμινάριο? Λέει στη μύτη, που είναι η επανομή. Στη μύτη, στην ακροθαλασσιά.
3: Έλα ρε, δεν το ξέρα εγώ αυτό.
2: Λέω, και τι σεμινάριο? Είναι wellness, για να αγγίξουμε την εσωτερική μας γαλήνη.
3: Σου έχουν πει ότι δεν πας καλά?
2: Άρα, λέω, δεν είναι σεμινάριο, είναι να βρεθούμε γύρω από τη φωτιά να λέμε τα προβλήματά μας.
4: Απόψε, λέω, να κάνουμε ένα πάρτι.
2: Λέει, ξέρεις πόσο καλύτερα θα νιώσεις μετά?
5: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
2: Λοιπόν,
6: πληρώνεις γι' αυτό?
2: Ναι, είτε πληρώνεις 35 ευρώ.
6: Ω, Παναγία.
2: Το άτομο.
6: Και μιλάμε για πράφετ.
2: Έτσι κι εγώ, αν μάζευα 10 κότες και τις έλεγα 35 ευρώ για να πάμε στην ακροθαλασσιά και να.
7: Φίλες και φίλοι, τι υπάρχει τελικά εκεί πέρα έξω?
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.